0: Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. 9

Φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: δωμάτια.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, τι κάνετε? Mad Radio ακούτε 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη επιτέλους έχουν φτάσει. Καταϊδρωμένα θα πω.
1: Καταϊδρωμένα.
0: Να σας πω τι έγινε τώρα. Στην Αλεξάνδρας έχει τρομερή κίνηση. Φτιάχνουν, έχουν έργα στη μία λωρίδα. Στην άλλη σταματούσαν κόσμο. Μετά στη λεωφόρο Κατεχάκη. Ναι, εσένα
1: Καρέα, καρέα γίνα τροχαίο με αυτοκίνητο και μηχανάκι. Παιδιά, ήμουν εκεί. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Προσοχή στους δρόμους.
0: Ναι, γενικά να προσέχουμε λίγο σήμερα γιατί κάτι συμβαίνει με τους δρόμους, έχουν κλείσει. Αλλά αυτή, παιδιά, δεν είναι μία ώρα να σας πούμε για τα τροχιά και για τις συγκυρίες που έχει έξω στον δρόμο. Είναι η ώρα να σας πούμε τα...
1: Lifestyle and healthy tips. Ναι, αφού τώρα ανοίξαμε την εκπομπούλα μας, είναι η ώρα για τα healthy tips. Λοιπόν, θα σας πω τα 8 ωφέλη που έχουν τα goji berry. Γενικότερα είναι πάρα πολύ καλό φρούτο.
0: Superfood.
1: Ναι, superfood. Το οποίο ενισχύουν το ανοσοποιητικό, είναι πλούσιο σε βιταμίνες A και C, αντιοξειδωτικά και βοηθούν τον οργανισμό για να καταπολεμά λοιμώξεις. Mm-hmm. Προστατεύουν την όραση, πάρα πολύ καλό αυτό, ειδικά τώρα το χρειάζομαι που γίνει βρικόλακα στα μάτια μου, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, συμβάλλουν σε υγιή πέψη, γιατί είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βοηθούν τη λειτουργία του εντέρου και παραλαμβάνουν τη δυσκολιότητα, προλαμβάνουν. Δίνουν ενέργεια και τόνωση, υποστηρίζουν την υγεία της επιδερμίδας, πάρα πολύ βασικό, ειδικά εμείς οι γυναίκες που θέλουμε την επιδερμίδα μας να έχουμε
0: τονωμένη.
1: Λοιπόν, ρυθμίζουν το σάχαρο και στο αίμα. Και καλή πηγή θρεπτικών συστατικών. Έχουν σίδηρο, πρωτεΐνη, αμινοξέα και βιταμίνες που υποστηρίζουν συνολικά τον οργανισμό μας.
0: Χαμός δηλαδή αυτό το goji berry.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να το τρως κάθε μέρα.
0: Όχι.
1: Έτσι σκέτο, το βάζεις λίγο στο γιαούρτι σου.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει αυτή η πικρίλα και αυτή η σκληράδα που έχει, ρε παιδί μου, το goji berry. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σας αφήνουμε λοιπόν και εσάς να σκεφτείτε με πόσους τρόπους μπορείτε να συνδυάσετε αυτό το superfood. Και πάμε να ακούσουμε τραγουδάρες από το Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, ελπίζω να έχετε βάλει το καφεδάκι σας, να έχετε ξυπνήσει, να μην έχετε συναντήσει έτσι κίνηση κι εσείς και ό,τι έχει συμβεί στους δρόμους, παιδιά, να προσέχετε.
1: Κοίτα το καφεδάκι μου.
0: Έλα.
1: Που πήγα από το κουάλα. Γράφει κορίτσια στην πόλη, καλημέρα. Και πήγα, πήρα το κάτω καφεδάκι μου και μας έχει κάνει αφιέρωση.
2: Ναι,
0: μας έκανε αφιέρωση στον καφέ. Μας κάνουν και εσά αφιέρωση.
2: Εμά μα κάνουν, όχι στον δικό μα καφέ, στον καφέ που πίνει Βρυσίνη.
0: Δεν βαριέσαι από το Λότελα. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για τα
3: Viral News.
1: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός στα social με έναν τουρίστα στο Φαλιράκι στη Ρόδο που είπε: θα κάνω είσοδο που να με θυμάστε. Πώς έγινε αυτό? Βγήκε, παιδιά, γυμνό στο δρόμο, ανέβηκε πάνω σε ασθενοφόρο του ΕΚΑ. Αυτό είναι η Γερμανία.
0: Μπορεί να ήρθε διακοπή στη Ρόδο.
2: Πέφτει, παιδί μου, τι έγινε.
1: Ανέβηκε πάνω σε ασθενοφόρο του ΕΚΑ και άραξε στην οροφή σαν ένα εξαπλώστρα και μετά πήδηξε στην άσφαλτο ενώ περνούσαν αυτοκίνητα δίπλα. Δηλαδή δεν ήταν σταματημένο. Κλασικό σκηνικό, τι βλέπουν τα μάτια μας. Με full μπλοκάρισμα και χάος στο δρόμο, το ΕΚΑΒ κάλεσε την αστυνομία, η Δία τον μάζεψε και τον πήγε για φροντίδα. Δεν ξέρουμε γιατί έπαιξε, οπότε ας μην τον πολύ κράξουν τον άνθρωπο.
2: Όχι ρε, εσύ, λογικά αυτό εκεί ήθελα να δω κι εγώ, κάτι του συνέβη.
1: Κάτι
2: μπορεί
1: έπαθε.
2: Να πάθε ψυχωτική...
1: Σίγουρα κάτι έπαθε, αλλά κάτι. Το βίντεο είναι που είναι μπροστά στο ΕΚΑΒ, γυμνός. Υπάρχουν βιντεάκια που είναι γυμνός μπροστά στο ΕΚΑΒ και περπατάει στο δρόμο.
2: Ναι, κρίμα ο άνθρωπος, κάτι θα τους...
1: Χαμός έχει γίνει όμως.
0: Εγώ εδώ θα πω, παιδιά, ότι αυτή είναι η απόδειξη ότι το ελληνικό καλοκαίρι κάθε χρόνο πατάει και ένα level νέο.
1: Νέα
0: τρέλας. Δηλαδή ανεβαίνει. Κάτι γίνεται. Από τη ζέστη, από δεν ξέρω τι.
1: Νομίζω από τη ζέστη. Εδώ εμείς είμαστε, ξέρετε λίγο. Εγώ τώρα με την Ιωάννα είμαστε στον δρόμο και η Ντάρλα δεν το χορεύαμε.
2: Εγώ θα πω, παιδιά, ένα περαστικά στον άνθρωπο γιατί σίγουρα θα του συνέβη κάτι. Δεν
1: μας ακούει. Πες στα αγγλικά, είναι τουρίστας.
2: Ό,τι και να είναι, ρε παιδί.
1: Get well.
2: Ναι.
0: Get well.
2: Αυτό που θα πω είναι ένα περαστικά και να προσέχουμε πάρα πολύ την ψυχική υγεία και την δική μας αλλά και των ανθρώπων μας. Ελπίζουμε να γίνει καλά ο άνθρωπος αυτός σύντομα και να μπορεί να επιστρέψει στην χώρα του. Τα viral news λοιπόν της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν και σε πολύ λίγο θα σας ανακοινώσουμε τι έχετε ψηφίσει στο poll που ανεβάσαμε στα Instagram μας και μας δίχασε σήμερα, έτσι. Γιατί πρέπει να διαλέξουμε αν προτιμάμε να σκουπίζουμε τα δάκρυά μας με 500 άρικα ή αν θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι μέσα στην παράγκα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι με τέτοιους ήχους θέλουμε να μπαίνουμε στην εκπομπή. Με χαλαρότητα αλλά και με ωραία διάθεση.
1: Και τέλεια διάθεση, ξέρεις πότε θα έχουμε?
0: Πότε?
1: Πότε είχαμε που τα ήμασταν στο Mad Video Music Award 2026 και τα είδαμε από κοντά. Την ίδια διάθεση θα έχουμε και τώρα που θα το δούμε. Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega. Έχει επικούς καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις και φυσικά παρουσιαστής ήταν ο Θέμης Γιορκαντάς. Οπότε τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς που ήταν καταπληκτικό, έρχεται τώρα στο Mega. Μην το χάσεις.
2: Έτσι, έτσι. Μην το χάσεις. Επίσης, να ακούς, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να ακουστώ κι εγώ. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη που έκανα την εκφωνήτρια, οπότε κατάλαβες. Ίσως άμα με ακούσεις,
1: πρέπει την αναφορά να βάλουμε και από κάτω. Και η Κατερίνα ήταν η εκφωνήτρια.
2: Εγώ ήμουν.
1: Να μην το ξεχάσουμε. Ναι. Το λέμε σε
2: θα
1: κάθε.
2: Το λέτε σε κάθε. Τώρα λοιπόν πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για να θυμηθούμε και τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται με αμύωτη ένταση στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε περίπου 235, ενώ τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Σε τραγωδία κατέληξε άγρια συμπλοκή μεταξύ ανήλικων που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 17χρονος δράστης, μαχαίρωσε το 15χρονο θύμα για προσωπικές διαφορές που υπήρξαν ανάμεσα στις παρέες των δύο νεαρών. Γενικά, έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία σε άνοδο, όπου στην Ορεινική θα φτάσει στους 35. Ενισχύονται σημαντικά οι βοριάδες το Σαββατοκύριακο. Ο καύσωνας συνεχίζει να σφυροκοπά τη Γαλλία. Έτσι, για λόγους υγείας, η αρμόδια υπουργός της χώρας, Στέφανη Ρίστ, αποφάσισε την απαγόρευση κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Η κατανάλωση αλκοόλ εν μέσω καύσωνα προκαλεί αφυδάτωση, ενώ ανεβάζει και την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Μπαγκλάδη. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου. Λεωφόρος Κνωσού 123. Hosts Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
8: City Unity College.
7: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
8: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
11: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
12: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2 ακούς και ναι, μπράβο σου που ξύπνησες, μπράβο σου.
1: Μπράβο.
0: Είναι όμως Παρασκευή και αν έχεις διάθεση, μπράβο σου. Αν όχι, εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα. Δεν σας αφήνουμε έτσι, βρε. Εμείς εδώ πέρα είμαστε για να σου τη φτιάξουμε την διάθεση και τώρα θα σε φτιάξουμε με μία ώρα. Είναι η ώρα του...
2: στο Instagram.
1: Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι δεν δημιουργούμε μόνο διάθεση, δημιουργούμε και ίντριγκες.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι ιντριγκαδόρικο το πόλ.
1: Το πόλ είναι, ναι. Σήμερα,
3: επίσης,
1: παιδιά.
3: Επίσης ήταν και πάρα πολύ meme, να ξέρετε, αυτό το πόλ. Έχω δει πάρα πολλά βιντεάκια που είναι.
0: Ναι, το είχα δει. Στο TikTok.
3: Ναι,
0: με τα χαρτομάτια.
1: Σήμερα, λοιπόν, ήτανε το πόλ του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος. Εγώ θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά αυτό που θα επέλεγα θα ήταν το να έχω χρήματα και να είμαι λυπημένη, γιατί τουλάχιστον αν έχω χρήματα μπορώ να επιλέγω εγώ τους τρόπους με τους οποίους θα διαχειριστώ αυτή τη θλίψη μου.
0: Και να σου πω κάτι. Θα μπορείς να φτιάξεις και τη λύψη σου. Τη λύπη σου.
3: Δεν φτιάχνεται. Σου λέει θα είσαι λυπημένος.
0: Εντάξει. Δεν θεωρώ βασικά αυτός που έχει βγάλει αυτό το πράγμα ή ήταν φτωχός, όπως λέει κάποια. Ναι. Αποκλείεται να έχεις λεφτά και να είσαι λυπημένος. Δεν γίνεται.
3: Δεν το δέχομαι. Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα πόλη μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε.
0: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
0: 83%.
3: Και 21% λεφτά και λύπη.
1: Εμένα 72%.
0: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε. Φτώχεια και χαρά.
1: Ξέρεις τι, λογικά σου λέει.
0: Όλες εκεί στο γιο που κάνανε διακοπές, λένε φτώχεια και χαρά. Ας το πούμε στο γιο τώρα και βάζω τηλιακό.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
1: Πώς να είναι άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα. Να πάρουμε την μπαγκαράγκα να μας πει. Λοιπόν, το poll μας στο Instagram ολοκληρώθηκε όπως καταλάβατε. Μπράβο που ήσασταν έτσι τίμοι και είπατε την αλήθεια.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο.
3: Φτώχεια, φτώχεια και χαρά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και μένετε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρυσίδα κάτω παύλα Άντριο.
3: Τερίνα.πευτίτσι.
1: Και μαρμελάδα.φράουλα.
3: Για τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2.
1: Ναι.
0: Και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
1: Μπράβο
0: ναι.
1: μας. Μπράβο μας. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Τι κάνουμε, παίζουμε κάτι. Να το βρω. Α, περίμενε. Πάμε πάλι.
0: Καλημέρα από.
2: Madrid 106,2.
0: Είμαστε τα.
2: Κορίτσια στην πόλη.
0: Τέλειο, μπράβο. Είμαστε, μπράβο. Το καταφέραμε. Μπράβο.
2: Θέλεις να μου πεις κάτι.
0: Να το πω εγώ. Ωραία, λοιπόν. Άκου. Αυτό το θέμα το είχα βρει και το έστειλα και στην ομαδική και το έβαλα και εγώ την Τρίτη. Αλλά δεν πειράζει, το πω και εγώ.
2: Και εγώ το βρήκα.
0: Λοιπόν, άκου. Το 2050 θα είναι ένα μέλλον το οποίο θα το συζητάμε όλοι μας.
1: Συγγνώμη, μικρή παρένθεση. Δεν θέλω να σας πληγώσω. Και εγώ το βρήκα.
0: Ναι.
1: Νομίζω όλοι το βρήκαμε. Γιατί
0: εγώ το βρήκα, ναι.
1: Όλοι το βρήκαμε γιατί είναι viral.
0: Λοιπόν, άκου, εγώ όμως το έγραψα πολύ πιο ωραία. Τώρα έτσι πως το γράφεις δεν πειράζει.
2: Γιατί
0: λοιπόν,
2: είναι παιδιά.
0: Θα έχουμε πιθανότατα κάποια πράγματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε ένα να τα λέμε. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε προσωπικά ρομπότ. Ωραία, στα σπίτια μας. Όχι μόνο για δουλειές, αλλά για φροντίδα ηλικιωμένων ή παιδιών.
1: Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει.
0: Το ποιος θα μαζέψει το τραπέζι μπορεί επιτέλους να ηρεμήσουμε. Στο τέλος όμως το ρομπότ μπορεί να μας ζητήσει και αύξηση. Δεν ξέρω. Λοιπόν, διαστημικός τουρισμός. Μάλλον θα υπάρχει. Αυτό λογικά θα είναι από το ξενοδοχείο που λέγαμε
2: πριν. Ναι.
0: Θα πηγαίνουμε στο διάστημα, κάνουμε καμιά βόλτα, θα γυρίζουμε.
2: Για αρχή όμως θα είναι για πλούσιους αυτό.
1: Τόσο πείραξε. Θα πρέπει να έχει τόσο πολύ ελεύθερο
2: χρόνο. Δυστυχισμένους.
1: Ναι, θα πρέπει να έχει τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο ώστε να μπορέσει να ταξιδέψεις εκεί και μετά πίσω.
0: Ωραία. Ναι. Η επιστήμη προσπαθεί επίσης να φέρει πίσω ζώα όπως το μαλλιαρό μαμούθ, κυρίως μέσα από γενετική τεχνολογία.
2: Αυτό μας έλειπε.
1: Γιατί τι κάναμε.
0: Έλα μου ντε. Εν τω μεταξύ, πώς φτιάχναν τα κοτοπουλάκια. Να ορίστε, θα ξεκινήσουν να φτιάχνουν μαλλιαρά μαμούθ.
2: Για ποιο λόγο να κάνεις ένα μαμούθ.
0: Δεν ξέρω, γιατί μάλλον κάτι θα χρειάζεται στο.
2: Τι είναι το χρειάζεται στο μαμούθ.
1: Έλα, λοιπόν, αυτό είναι άλλο θέμα. Παίζει για τα γυαλιά που λοιπόν, έχουν ήδη βγάλει.
0: Αυτό είναι τέλειο. Τα έξυπνα γυαλιά μπορεί να αντικαταστήσουν αρκετές λειτουργίες του κινητού. Μηνύματα, χάρτες, μετάφραση, βίντεο κλήσεις. Τέλειο.
2: Video recording.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε το video recording.
0: Το ξέρω.
1: Οπότε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως δημιουργήσει ψηφιακού βοηθούς ως κλόνους που θα μιλάνε, θα απαντούν και θα δουλεύουν για. Τέλειο, για εμάς.
2: Για φαντάσου το τώρα να έχουμε δύο κάτιες.
0: Όχι, δεν θα έχει δύο κάτιες. Θα είναι η Κάτια κλόνος της και αυτή θα κάνει διακοπές.
2: Θα είναι η Κάτια κλόνος.
0: Δεν θα είναι και η Κάτια.
2: Και θα λέει, α, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα.
0: Σου λέει.
1: Αγάπη, αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό
1: να στέλνει τον κλόνο σου και να μην δουλεύει.
0: Αυτό σου λέει ότι θα έχουμε τους κλόνους και θα δουλεύουν για εμάς.
1: Άρα πιθανότατα οι κλόνοι μας θα έρχονται εδώ πέρα για εκπομπή και εμείς θα είμαστε κάπου να κάνουμε διακοπές.
0: Οι βίντεο κλήσεις μπορεί να γίνουν ολογραφικές, οι μεταφράσεις να γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Και αναμνήσεις να αποθηκεύονται ψηφιακά. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι αν αποθηκεύονται ψηφιακά, στο τέλος θα μας ζητάνε και premium. Να ξέρετε, θα πληρώνουμε και για τις αναμνήσεις μας. Να ξέρετε.
2: Ελπίζω να έχει και διαγραφή όμως, γιατί άμα μπλέξεις με κανένα πρώην και αποθηκεύσεις και την μνήμη έτσι να τη θυμάσαι.
0: Την κάτσαμε τη βάρκα.
2: Ναι.
0: Με λίγα λόγια, το 2050 μπορεί να έχει ρομπότ, μαμούθ, γυαλιά κινητά, AI κλόνους, ταξίδια στο διάστημα. Αλλά ένα πράγμα δεν θα αλλάξει ποτέ. Κάποιο σε ρωτάει ακόμα, έχει φορτιστεί. Γιατί για όλα αυτά σίγουρα θα πρέπει να φορτίζεται κάποιο.
1: Ναι. Ή μπορεί να. Πώς έχουν τώρα με τα αμάξια που μπορείς να τα φορτίσεις έξω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπάρχει τύπου μία σύρματη φόρτιση.
0: Που μπαίνεις μέσα και φορτίζεις.
2: Έρε, Black Mirror.
1: Μία σύρματη φόρτιση. Δηλαδή είμαστε μέσα στο στούντιο και ό,τι χρειάζεται φόρτιση τραβάει το ρεύμα, ας πούμε.
0: Οι κλόνοι μας φορτίζονται.
1: Σίγουρα.
2: Τρομάζω, παιδιά. Εγώ έχω τρομάξει, να ξέρω.
1: Τώρα να σου πω κάτι, είτε με κλόνους είτε χωρίς κλόνους. Εμείς αυτά που είχαμε να σας πούμε και αυτά που βρήκαμε, σας τα είπαμε. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι να είστε συντονισμένοι μαζί μας, να μας στέλνετε την καλημέρα σας στο Viber σταθμού μας 6936 646 656, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα πούμε πολλά κουσκούς, γενικά θα συζητήσουμε πράγματα τα οποία, αγάπη, σε αφορούν.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
5: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Map TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει η Μερίδα Ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
14: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σου κρατάνε συντροφιά. Είμαστε εδώ, παιδιά, από τις 7 και θα είμαστε και μέχρι και τις 10. Καλημέρα, λοιπόν, αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου και συντονίστηκες μαζί μας. Καλημέρα στο τετράγωνο, όμως, αν έχεις ξεκινήσει από τις 7 που ξεκινήσαμε και εμείς την εκπομπή, 7 και 4 πες μπήκαμε και μας κρατάς συντροφιά και μας ακούς από τότε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου.
2: Η Κατερίνα Πευτίτση
3: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μάθεις 3 πανέμορφα πάρκα της Αθήνας που σου προτείνουμε για να πας με την παρέα σου. Θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει για τα πολυχρηστικά looks του καλοκαιριού. Και φυσικά έχουμε και την ερώτηση μας και σήμερα. Έχετε δώσει ευκαιρίες σε άτομα που μετανιώσατε?
2: Έχουμε φυσικά και το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει ή μπορείς και να το τραγουδήσεις. Σήμερα, παιδιά, επίσης έφτασε η μέρα που κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 το όνομα, τεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker και έτσι θα μπεις και στην κλήρωση. Στείλε μας, στείλε και την καλημέρα σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα για να σου κρατάνε συντροφιά έως και τις 10. Αλλά τώρα δεν θα είμαστε μόνες μας, γιατί είναι η ώρα να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας. Είναι η ώρα για το. Mart.gr. Αχ, αχ, αχ, και το καλοκαίρι, παιδιά, ήρθε. Και θέλω να σου πω ότι.
1: Δύσκολο θα είναι.
0: Έχει ζέστη στην Αθήνα συνήθως να καθόμαστε το καλοκαίρι. Αλλά στην Αθήνα έχει και μικρές πράσινες αποδράσεις που μοιάζουν να με παύσεις μέσα στη φασαρία της πόλης. Θα τους πούμε τρεις περιοχές που μπορείς να πας με την παρέα σου εκεί πέρα, κάτι πάρκα. Κάτι πάρκα. Λοιπόν, ο εθνικός κήπος σε καλεί για ήσυχους περιπάτους και πικνίκ στη σκιά. Τρελαίνομαι για πικνίκ. Παιδιά, άμα θέλετε να πάμε για πικνίκ, πάμε.
2: Τρελαίνομαι για σκιά.
0: Τέλεια. Το πεδίο του Άρεως για τα πιο ζωντανά απογεύματα με urban ρυθμό. Και ενώ το πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το οποίο τρελαίνομαι και για το πάρκο Σταύρος, όταν έμενα πήγαινα συχνά, χαρίζει καλοκαιρινά sunsets και στιγμές που μένουν παιδιά εκεί πέρα για πικνίκ το απόγευμα και έχει πολύ ωραίο activation κάθε καλοκαίρι. Έχει ωραία βασιλέματα εκεί στο γρασίδι, κάθεσε και κάνει πικνίκ και βλέπει και το λεβασίλεμα. Είναι όντως πολύ ωραία πάρκα αυτά.
1: Εμένα μου αρέσει να ξέρει πάρα πολύ το πικνίκ.
0: Και εμένα μου αρέσει. Να πάμε μια μέρα.
1: Ναι, μου αρέσει να παίρνω και καλαθάκια, να βάζω κάτω τα
0: τολμαδάκια, τον τέρα μου. Ωραία ταξιδικά σπότ και activation, αλλά αν θέλει την έλλη του air condition σου και την παρέα, ξέρει πρέπει να κάνει. Να συντονιστεί με τηλεόρασή σου γιατί τα Mad Video Music 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς που είχαμε πάει όλοι εκεί, έρχεται τώρα στο Μέγκα. Οπότε, αν δεν ήρθες, εκεί θα δεις επικούς καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γεωργαντά. Θα το δεις πότε? Τετάρτη, 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Αχ, τι ωραία να το δεις, γιατί μπορεί κάπου εκεί να ακούσεις και τη φωνούλα μου.
0: Α, ναι, το ξέχασα αυτό.
1: Ναι,
0: να το πω.
1: Είδες, γιατί δεν το είδες.
0: Να το γράψουμε
1: τέλος πάντων. Εδώ, από ό,τι βλέπεις, σου λύνουμε προβλήματα, καθώς όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία θα δημιουργούνται και άλλα προβλήματα. Εμείς εδώ πέρα λοιπόν σου τα λύνουμε και σου λέμε τι να κάνεις και έξω αλλά και μέσα στο σπίτι. Και επειδή η ζωή θέλει ρυθμό, βάλε λίγο ένταση και πάμε να ακούσουμε μουσικάρες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106. Μα εσύ, φόρκια.
1: Φάλαινα.
0: Α, ναι, τις φάλαινες κάναμε τώρα. Δεν είναι τίποτα. Είμαστε καλά. Είναι Παρασκευή απλά και έχει υπερφορτωθεί το εγκέφαλος. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Ναι, ναι, είσαι στην πιο top παρέα για το πρωινό σου. Και ναι, ήρθε και η ώρα για τις κάτιας εδώ πέρα. Γιατί ήταν λίγο έξω. Ήρθε τώρα. Έλα, κάτια. Τι γίνεται.
1: Θα πούμε τα.
0: Η Κατρίνα από εδώ.
2: Θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
0: Γέλιο, εσαπαρικό.
1: Το συγκεκριμένο θέαμα που θα σας πω σήμερα θα ήθελα πάρα πολύ να είναι με την Κάτια Νεκταρίου, αλλά δυστυχώς δεν πρωταγωνιστώ εγώ εκεί. Θα σας μιλήσω για το Swan, το οποίο είναι μια πάρα πολύ όμορφη παραγωγή από την Κίνα. Εμπεριέχει μέσα στοιχεία ακροβατικής, χορό, μουσική, θεατρική αφήγηση. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Και σε όλη την παράσταση ουσιαστικά βλέπουμε την πορεία μιας νεαρής ακροβάτισσας προς την επιτυχία μέσα από διάφορες όμως δοκιμασίες, όπως είναι και στην πραγματική ζωή. Δηλαδή θα δω.
2: Τι κάνει?
1: Παιδάκι μου, θα μου κάνεις στριπτής
2: την ώρα που μιλάει για την ακροβάτισσα και την ιστορία της.
1: Θέλω να σας πω ότι εγώ μιλάω για τις δυσκολίες που περνάει αυτή η ακροβάτισσα για να επιτυχήσει. Και η βρυσίδα ξεκουμπώνεται.
2: Τι να κάνει, και αυτή η δυσκολία στη ζωή είναι αυτά.
0: Καταλαβαίνεις. Φοράω σετάκι γυμναστικής και επειδή το τζιν έφαγα με πιέζει, ήθελα να το ανοίξω. Αλλά από κάτω φοράω σετάκι γυμναστικής.
1: Έλαθε και κύριε. Τι να πω εγώ τώρα, ας πούμε. Αυτά ήταν μια συγκινητική εμπειρία θα ήταν αυτό, το οποίο η βρυσίδα μόλις μου το κατέστρεψε.
2: Πότε θα γίνει?
1: Θα κρατήσω τον συμβολισμό του και την ομορφιά του. Παιδιά, αυτό θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 3 με 6 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο. Ναι. Και στην Αθήνα θα έρθει προς τα μέσα, δηλαδή κάπου 10 με 14 Σεπτέμβρη στο Christmas Theater, εννοείται.
2: Α,
1: θα σας προτείνω να το πάμε να το δούμε όλοι μαζί. Ούτε εγώ το έχω δει προφανώς.
2: Ναι, θέλω. Α, έχω και εγώ να σου πω και για μια παράσταση ή τι άλλη, την οποία την έχω δει και είναι καταπληκτική, θα την ξαναέβλεπα άνετα. Ο υπηρέτης παιδιά δύο αφεντάδων του Κάρολου Κολντόνη ξανέρχεται για δεύτερη χρονιά και είναι σε σκηνοθεσία πάλι Γιάννη Κακλέα, πρωταγωνιστή ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, η Φέη Ξυλά και ο Γιώργος Σταμπουράκης. Παιδιά, η πρεμιέρα θα γίνει στο Κατράκιο Θέατρο στις 29 έκτου και ακολουθεί στην Ηλιούπολη στις 1 εβδόμου και μετά παιδιά θα πάει περιοδία.
0: Αυτό, τώρα είναι αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι τώρα, δεν είναι το Σεπτέμβριο. Και δεν πρέπει να τη χάσετε. Είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση.
1: Ωραία, να το κάνουμε τέτοιο. Να πάμε πρώτα στο Κατράκιο.
2: Όχι,
1: αυτή,
2: να ξέρετε
1: λέω.
2: Να πάμε σε αυτό,
1: ναι,
2: το
1: να
2: Κατράκιο.
1: Πάμε. Θα πάμε στο Κατράκιο, παιδάκι ωραία. Μου. 29 εκ του, δεν είπες.
2: Ναι.
1: Ωραία, τώρα είναι. Και μέχρι 1 εβδόμου το προλαβαίνουμε σίγουρα. Οπότε πρώτα θα πάμε εκεί και μετά πάμε στα κινέζικα τα δικά μου.
2: Εντάξει.
1: It's a deal.
2: Ελπίζουμε να έχει subtitles.
1: Ωραία, ελπίζω κι εγώ να έχει subtitles. Τώρα θα πάμε να παίξουμε έτσι ένα κομματάκι ωραίο, να κουνηθούμε λιγάκι. Γενικά να το ζήσουμε κάπως. Και σε πολύ λίγο η Κατερίνα θα μας πει για τα χρηστικά looks του καλοκαιριού.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε. 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Να σου κρατάμε συντροφιά και να σου λέμε πάρα πολλά νέα. Και φυσικά έχουμε και tips για να λάμψεις. Γιατί είναι η ώρα για. Και φυσικά είμαι εγώ εδώ για εσάς, παιδιά, η beauty guru σας. Και μιας και το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, από ότι το νιώθουμε όλοι, όλες θέλουμε εκείνο το make-up που δείχνει έτσι fresh, χωρίς να κουβαλάμε μαζί μας όλο τον SSR του επαγγελματία. Η Troublemaker λοιπόν έχει το πιο εύκολο trick για πολυχρηστικό look, έτσι. Η Troublemaker αγαπά τα εύκολα πολυχρηστικά looks του καλοκαιριού. Οπότε δοκιμάστε το Jinky Cream Blast Mood Swing Pink. Άκου τώρα τι είπα. Όλο αυτό με μια ανάσα. Όχι μόνο στα μάγουλα, έτσι, αλλά και τα μποναριστά στα χείλη για ένα φυσικό rosy αποτέλεσμα που δένει αρμονικά με όλο το make-up. Πρόσθεσε το Plot Twist Highlighter Illuminator Sparkling Pink στα ψηλά σημεία.
1: Πώς το λες έτσι, ρε, κοίτα πώς έβγει, νερό η γλώσσα.
0: Ιδέες που θα μου πεις εμένα για αγγλικά.
1: Εγώ.
0: Στα ψηλά σημεία λοιπόν του προσώπου το προσθέτουμε για μια δόση φωτεινότητας και ένα φρέσκο λαμπερό look που μοιάζει βγαλμένο από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές σου στιγμές. Προτύπω όμως εδώ πέρα θα σου πω να βάλεις πρώτα λίγη ποσότητα και να το χτίσει σιγά σιγά το αποτέλεσμα. Uh-huh. Γιατί το καλοκαιρινό glow up το θέλουμε, αλλά δεν θέλουμε να παρακοκκινήσεις, καταλαβες. Mm. Σήμερα λοιπόν έφτασε και η μέρα που κληρώνουμε ένα πακέτο με 7

Maker, αλλά και τις καλημέρες σας στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 και σας θέλουμε όλους εδώ συντονισμένους, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε και το παιχνίδι μας, το οποίο σήμερα είναι το λέξη και τραγούδι. Εμείς θα σου δώσουμε από μία λέξη κάθε μία και εσύ θα ψάξεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει ή και να μας το τραγουδήσεις, γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέντο 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου για να σου φτιάξουμε το πρωινό σου, να σου φτιάξουμε την Παρασκευή σου. Αν και η Παρασκευή κάθε φορά που ξυπνάς είμαι σίγουρη πως είναι μέσα στην τρέλα και στη διάθεση, γιατί έρχεται Σάββατο Κυριακό.
1: Και όταν έρχεται, παιδιά, το Σάββατο Κυριακό, όλοι ανυπομονούμε για διάφορα πράγματα που έχουμε κανονίσει να κάνουμε.
0: Το Σάββατο Κυριακό.
1: Έρχεται λοιπόν αυτό το Σάββατο Κυριακό. Έχουμε ουσιαστικά το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York, το οποίο, παιδιά, βρίσκεται on tour, έτσι, και έρχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου, όπως σας είπα, στα Hondo Center στην Καλλιθέα, 10 με 1 θα είναι εκεί το πρωί.
0: Αύριο,
1: αλλά
0: δηλαδή
1: έχουμε και τα Hondo Center, ναι, στη Γλυφάδα, στα οποία θα πάει, έχει μία ώρα, ρε παιδί μου, μεταφορά του, έτσι, οπότε μην πάμε απευθείας, θα πάει 2 με 5 και όχι τίποτα άλλο. Μπορούμε να είμαστε εκεί πέρα, παιδί μου, με κλωτσάς. Μπορούμε να είμαστε εκεί πέρα και να γνωρίσουμε από κοντά την beauty αιμονή που έχουμε πάθει με την Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York, που είναι τόσο καταπληκτική. Έχει μια σύνθεση εμπλουτισμένη με καστορέλαιο και sea butter, το οποίο τι κάνει ουσιαστικά, σου κάνει το βλέφαρο να είναι πατσάω, να είναι τεράστιο εκεί πέρα σαν πεταλούδα, και αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα.

0: σε 3 δευτερόλεπτα μόνο με χλιαρό νερό. Οπότε είναι κάτι το οποίο θέλετε σίγουρα να δοκιμάσετε. Εγώ το πήρα, το ανέβασα και βίντεο χθες. Είναι καταπληκτικό, exclusive beauty activation και θα έχει εκεί πέρα και glam moments. Θα έχει τα πάντα όλα το Σάββατο στις 27 Ιουνίου, δηλαδή τώρα μεθαύριο.
1: Αύριο
0: είναι Σάββατο. Φανταστείτε, ανυπομονώ τόσο πολύ που δεν το πιστεύω ότι έρχεται, δεν το πιστεύω ότι φτάνει. Έχουμε λοιπόν τα πιο iconic beauty stops να μας περιμένουν εκεί.
2: Και τι άλλο μας περιμένει τώρα?
1: Το News Bomb!
2: Μπράβο, Βρυσίδα! Το News Bomb!
1: Εγώ το παιχνίδι στο παίζω.
2: Για τα τελευταία νέο... Παναγιά μου. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται με αμύωτη ένταση στη Βόρεια Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε περίπου 235, ενώ τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Σε τραγωδία κατέληξε η άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 17χρονος δράστης, μαχαίρωσε το 15χρονο θύμα για προσωπικές διαφορές που υπήρξαν ανάμεσα στις δύο παρέες. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις σήμερα και πρόσχερα αυξημένες απογευματινές μπόρες. Η θερμοκρασία σε άνοδο στην Αττική θα φτάσει 35 βαθμούς. Ενισχύονται σημαντικά οι βοριάδες Σαββατοκύριακο. Ο καύσωνας ωστόσο συνεχίζει να σφυροκοπά τη Γαλλία. Έτσι, για λόγους υγείας, η αρμόδια υπουργός της χώρας, Στέφανη Ρίστ, αποφάσισε την απαγόρευση κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Η κατανάλωση αλκοόλ εν μέσω καύσωνα προκαλεί αφυδάτωση, ενώ ανεβάζει και την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χρηστικά στο Mega.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Φωτεινό διάρρη. Είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
9: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξίδι.
0: ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Κιλά να ξυπνάμε όλοι μαζί στο Mad Radio 106,2 και με εμάς, παιδιά, με τα κορίτσια στην πόλη που είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα, να συζητάμε. Μας στέλνετε εδώ πέρα και τα μηνύματά σας από ό,τι βλέπω και στο Viber μας 6936646656, αλλά και στα TikTok Live που έχουμε ανοίξει. Οπότε, παιδιά, για πείτε μου, τι έχει συμβεί εδώ πέρα και γελούσατε πριν? Ναι. Γιατί εγώ έβγαζα ένα βίντεο με μια κατσαρίδα και χαώθηκα.
1: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέπτη στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι.
2: Μπήκε. Η καλύτερη επισκέπτη.
1: Ναι, ναι, αγαπημένη.
0: Γι' αυτό βάλαμε τον Ντράκουλα πριν. Γιατί ρουφάνε και τα δύο το αίμα.
1: Ναι, ναι. Άστο. Μπήκε έτσι αθόρυβα, χωρίς πρόσκληση, χωρίς εισιτήριο και αποφάσισε ότι εγώ είμαι μάλλον η κριτική επιτροπή για τον διαγωνισμό του Κοτσόβολου. Δεν ξέρω, με τις καλοκαιρινές διακοπές. Καταλάβατε ποιο
2: είναι. Ναι.
1: Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει αυτό τον ήχο που δεν είναι έντομο. Είναι σαν να μουρμουράει καραόκε και τραγούδια μέσα στο αυτί μου. Τέλος πάντων.
2: Ποιο τραγούδι τώρα,
1: ποιο τραγούδι. Δεν ξέρω ποιο ήταν.
2: Δεν κατάλαβες.
1: Ανάβω τα φώτα λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
0: Εντάξει, απλά χτυπάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι. Απλά κάνω έτσι.
2: Τέλεια.
1: Θα νομίζω ότι παράμε και για ζεμπέκικο.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, πες μου το, ναι, έλα πάμε.
1: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος, να το πάρει. Ξαναέρχεται. Κλασικά το κουνούπι δηλαδή δεν ήθελε αίμα, ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή ξεκάθαρα.
0: Ήθελε αρχικά να κάνει γευσηγνωσία και εκεί αρχίζεις από τα παλαμάκια να το γυρνάς σε χαστούκια, γιατί δεν ξέρεις που πήγε.
1: Το πρωί λοιπόν ξύπνησα με τρία τσιμπήματα τέτοια, με μαύρους κύκλους μέχρι εδώ κάτω.
2: Τέτοιους.
1: Και την αίσθηση ότι ήμουν όλο το βράδυ σε κριτική επιτροπή του X Factor. Εντάξει, γιατί το άκουγα όλη την ώρα.
2: Να σου πω κάτι.
0: Χίλια συγγνώμη, αν είχε έρθει στο δικό μου σπίτι όταν μπαίνουν κουνούπια, δεν θα νόμιζα ότι είσαι σε κριτική επιτροπή του X Factor, αλλά σε πανηγύρι στην Κρήτη με τα πολλά τα παλαμάκια.
2: Να σου πω. Έχω κάτι για το κουνούπι.
1: Πώς ακούμε εμεί τα κουνούπια.
2: Σώστε με, σα παρακαλώ.
1: Έχεις τίποτα, ρε παιδί μου, για να πάει.
2: Για το κουνούπι, έχω, έχω. Για το καραόκι madness του Κοτσόβουλου.
1: Εδώ στο.
2: Συνεχίζεται και δίνει σε μια παρέα τις διακοπές της ζωής του, ρε παιδί μου. Αξίζει 2.000 ευρώ. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, το κατάστημα Κοτσόβουλο στο Ηράκλειο Κρήτης, παρακαλώ, λεωφόρο Κνωσού 123, από τις 5 έως και τις 8. Ανεβαίνει στη σκηνή μόνο σου ή με το κουνούπι παρέα. Ή τέσσερα άτομα.
1: Τα κουνούπια σα και πάτε, σα το λέω, θα κερδίσετε.
2: Τραγουδώντα και ζει το δικό σου καραόκι moment. Εκεί θα είναι φυσικά και η Αθηνά Κλίμη με το Γιάννη Χατζηγεωργίου, για support, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Μπες στο Madrid.gr για όλες πληροφορίες, γιατί εδώ σου έχουμε γεμίσει με κουνούπια.
0: Έχει γούστο τώρα να στείλουμε όντως να μας ακούσουν τα κουνούπια, να πάνε εκεί και να αρχίσουν να τσιμπάνε την Αθηνά και τον Γιάννη.
1: Πλάκα ξέρω, αλλά ελπίζω Sorry, να Αθηνά. Τραγουδήσουν καλύτερα από τα κουνούπια τα παιδιά που θα πάνε εκεί πέρα.
0: Θα τους λένε τα κουνούπια τις σωστές νότες στο αυτί. Παιδιά, πάμε εμείς να ακούσουμε κάποιο άλλο τραγούδι τώρα, γιατί δεν είμαστε για Ό,τι είναι να ακούσουμε, να το ακούσουμε, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε και το παιχνίδι. Οπότε θέλω να είσαι συντονισμένος και να στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 640 6656, ώστε να σε καλέσουμε και να βγούμε στον αέρα μαζί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10. Και θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι συνήθως κάνουμε και TikTok live από τις 8 μέχρι τις 10. Και συνήθως μας ακούνε πάρα πολλοί κόσμος από εκεί, από το TikTok και από το ραδιόφωνο. Και μας παίρνουν και τηλέφωνο για να παίξουμε παιχνίδι, να μας πούν μια ωραία καλημέρα. Και κάπως έτσι έχουμε και κρατή τώρα για το παιχνίδι. Γιατί μας είδε από το TikTok. Για να μάθουμε το όνομά του. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα, πώς σε λένε?
1: Λέγομαι Ευθύμης.
0: Γεια σου, Ευθύμη. Μ' αρέσει το Ευθύμης. Πολύ ωραίο όνομα.
2: Και από πού μας καλείς, Ευθύμη?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλώ από Πάτρα.
0: Γεια σου, Πάτρα.
3: Γεια σου, Πάτρα. Την καλημέρα μας την Πάτρα.
2: Χαιρετίσματα σε όλη την Πάτρα, όπως κατάλαβες, Ευθύμη μου. Για πες μου, είσαι έτοιμος να παίξουμε?
1: Είμαι πανέτοιμος.
0: Τέλεια.
3: Βγάλε μας όμως από ανοιχτή ακρόαση για να σε ακούμε πιο καθαρά, γιατί ακούγεται λες και είσαι μέσα σε τούνελ.
0: Ισχύει αυτό.
1: Okay.
0: Τέλεια. Αχ, πολύ καλύτερα. Μπράβο.
2: Λοιπόν, για να δούμε, Ευθύμη. Σήμερα έχουμε το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Εμείς θα σου δώσουμε από μία λέξη κάθε μία και εσύ θα πρέπει να βρεις το τραγούδι που την περιέχει και μπορείς και να ονομάσεις το τραγουδί, αν θες. Γιατί σε ακούω έτσι έτοιμο για όλα. Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Δίποτε, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε. Η πρώτη λέξη λοιπόν που θα σου δώσουμε είναι η λέξη φίλε.
1: Φίλε ή φίλη?
2: Φίλε. Φίλε. Like φίλε. Φίλε. Bro.
1: Φίλε του ο Μητροπάνος νομίζω το λέει.
0: Όχι, ναι, ο Πλούταρχος.
2: Ο Πλούταρχος, αλλά με το βρήκε.
0: Πάμε.
2: Ναι,
1: ο Πλούταρχος.
0: Ναι, το βρήκε. Μπράβο.
1: Περιμένετε, αγώτατε. Φίλε, την αγαπώ.
0: Μπράβο, ακόμα.
1: Πλούταρχος,
0: αγαπημένος Πλούταρχος.
3: Μπράβο.
2: Έλα, μες στο κέφι.
3: Η επόμενη λέξη είναι διθέσιο.
1: Διθέσιο. Το ακριβό μου διθέσιο.
0: Πολύ καλός είσαι, μπράβο.
3: Παλιό μου αμάξι που περνάς.
1: Τώρα δεν τα ξέρω όλα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πεις όλο.
2: Μια χαρά ήταν και αυτό που είπες.
0: Το καραόκι Μάντες Μπεκοτσόβολος είναι αλλού. Εδώ πέρα μια πρόταση θέλουμε.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η τρίτη λέξη είναι το Μπραζίλ.
3: Οπα.
1: Μπραζίλ.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά με το πεις εσύ.
1: Με βάλα το δύσκολο.
3: Έλα, το ξέρεις. Κάνανε και συναυλία τώρα στα κοντά.
2: Ναι.
0: Ποιοι?
3: Δεν μπορώ να το πω.
0: Δεν το ξέρω.
3: Έλα.
0: Καλά, δεν πειράζει να το βρει.
1: Από Μισκούμπρια.
2: Μπράβο. Δώσ' το, αγόρι μου.
1: Περιμένετε. Να το θυμηθώ.
0: Είσαι πολύ καλός. Σταμάτησε.
1: Είσαι από την Βραζίλ. Αχ.
0: Ανάποδα.
2: Ναι, εγώ είμαι. Εσείς από αλλού.
3: Έλα, το βρήκε ρε παιδιά.
0: Το βρήκε.
2: Ναι, αλλά έχει πει
0: μέσα από την
3: Βραζίλ. Είσαι από τα ίμι. Είσαι πολύ κορμί.
1: Είσαι
3: γάλι οφθαλμί.
1: Δεν το ήξερα μόνο τι είναι τα ημισκούμπρια. Δεν ήξερα τα.
0: Το κατάφερες.
2: Αυτό που ήξερες μια χαρά ήταν. Γιατί βρήκες ούτως ή άλλως και τα τρία. Άντε, παίζω ότι αυτό δεν το πιάναμε. Βρήκες δύο στα τρία. Αυτό είναι.
0: Πάρα πολύ καλό.
2: Σπάσιμο ρεκόρ.
0: Μπράβο, Ευθύμη.
3: Μπράβο, Ευθύμη.
0: Και τραγούδισε κιόλας.
2: Μπράβο, ρε Ευθύμη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενέργεια που μετέφερες εδώ πέρα στο σταθμό μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μας φτιάχνετε τα πρωινά.
0: Αγάπη μου.
2: Καλή Ευθύμη, φιλάκια πολλά. Ευχαριστούμε που ήσουν στην παρέα μας.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Γεια, ευχαριστούμε, bye. Τι ωραία ρε παιδιά, τι ωραία όταν μας τυχαίνουν τέτοιοι ακροατές.
0: Όταν ξέρουν τα τραγούδια και τα τραγουδάνε.
2: Όχι μόνο αυτό, είχε διάθεση ρε παιδί μου, ήταν κάτσα το πρώτο, ας να το σκεφτώ.
0: Ξέρει γιατί είχε διάθεση, γιατί άκουγε κορίτσια στην πόλη και του φτιάξαμε το πρωινό του στο Mad Radio 106,2.
3: Άντε ρε, λοιπόν μην αλλάζετε συχνότητα από ό,τι καταλαβαίνετε, ανεβάζουμε την ένταση και συνεχίζουμε όμορφα στην παρέα μας. Mad
4: Radio. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour. We'll be right back. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Hosts, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι

0: μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
6: City Unity College.
5: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
6: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
11: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι Party Organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
15: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις, δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές, μουσική, θέατρο, ιστορίες, στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου, κάτω από τα αστέρια, δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
16: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
16: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
19: Προπόληση more.com.
14: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Plan Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Plan Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Thank God it's Friday. Και σήμερα, παιδιά, εγώ θα τη ζήσω την Παρασκευούλα μου, γιατί κατά το βραδάκι λέω να πάω σε ένα κατακτηκτικό live ενός φίλου μου του Σύφου. Οπότε θα σας συμβουλέψω να κάνετε κάτι και για τον εαυτό σας και εσείς εξίσου. Γιατί μπορεί να μην έχετε λύσει τα προβλήματα της ζωής σας, όμως τουλάχιστον φτάσατε, παιδιά, μέχρι την Παρασκευή και αυτό λέει πολλά. Είστε στο Mad Radio 106,2. Αν τυχόν, ρε παιδί μου, κάνουν κανένα γκάλοπ, ξέρετε τι θα πείτε. Και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαι η Κατερίνα Πεφτίτσι,
2: η Βρυσίδα Ανδριώτου
1: και η Κάθια Νεκταρίου, που αλλιώς, παιδιά, με φωνάζουν μαρμελάδα φράουλα. Και γιατί σας το λέω αυτό τώρα? Γιατί, παιδιά, φτιάξανε μία πανσέλινο, την οποία την έχουν ονομάσει χάρη σε μένα, η πανσέλινος της φράουλας.
3: Έκανε manifest.
1: Ναι. Και αυτή η πανσέλινος, παιδιά,
2: λέγα,
1: θα φέρει...
2: πώς θα ονομάσουμε, σαν την Κάθια.
1: Ναι. Και αυτή η πανσέλινος, παιδιά, θα φέρει ανατροπές για 4 ζώδια. Για να δούμε, οι λέοντες, άραγε, είμαστε μέσα σε αυτά. Οπότε θα σας πούμε τι θα συμβεί στις 29 Ιουνίου και ποια ζώδια θα είναι μέρος αυτής της επιρροής.
2: Επίσης, έχουμε και την Κάτια εδώ πέρα που θα σου πει το μέλλον σου με τα ταρό της. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με ένα αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Έχουμε και το group therapy και έχουμε την ερώτηση σήμερα για τους ρόλους που παίρνουμε μέσα στις σχέσεις, π.χ. μητρικούς, φροντιδές κτλ. Τι έχουμε να συζητήσουμε για όλο αυτό. Και θα σας αφήσουμε φυσικά με το quote of the day, που είναι η φράση που θα συντροφεύει για όλο το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάς να μας στέλνεις την καλημέρα στο Viber του σταθμού μας και μπες στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2. Και αυτή τη στιγμή έχετε την χαρά να ακούτε εμάς τις σκύλες της Λίσσας.
1: Άμα, Παναγία μου, η Κάτια δαιμονίστηκε. Ήρθε η ώρα για το
2: Mad.gr.
1: Ακριβώς, γιατί
3: θα μπορούσε να λεγόμασταν και έτσι. Και όχι τα κορίτσια στην πόλη.
0: Θέλω να μετανομαστούμε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μπείτε και να ψηφίσετε. Αυτό θα είναι το poll που θα κάνουμε έτσι μέσα. Θα κάνουμε σήμερα ένα poll επίτιμο. Μόνο γι' αυτό. Δεν θα το δούμε στην εκπομπή. Θα το ανεβάσουμε σήμερα όμως και ψηφίστε. Κορίτσια στην πόλη. Για σκύλες της Λίσσας.
1: Παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνετε, η πανσέλινος της φράουλας, μας το λέει και στο mad.gr, έρχεται με ανάδρομο Ερμή στις 29 Ιουνίου, γι' αυτό και η φράουλα δεν είναι πολύ καλά. Τα έχει πάθει όλα.
0: Τι δώρο θα μου πάρετε?
1: Δεν γιορτάζεις.
0: Γιορτάζω.
1: Δεν γιορτάζεις. Τίποτα δεν μένει κρυφό, λοιπόν, και όλοι ζητάνε ξεκαθαρίσματα τώρα. Ακούς, φράουλα?
0: Δώρα ζήτησα εγώ, όχι κανένα ξεκαθάρισμα.
1: Ωραία. Το πρώτο ζώδιο.
3: Ποια επηρεάζονται, ποια ζώδια,
1: θα σου πω. Το πρώτο ζώδιο που επηρεάζεται πάρα πολύ από την πανσέλινο φράουλα είναι ο κρυός, παιδιά. Oh, βλέπει δουλειές να γυρνάνε αλλιώς. Άστα, τα γυρνάς όλα ανάποδα, φράουλα. Ανάποδα όλα. Το δεύτερο ζώδιο είναι ο καρκίνος, που κάνει φουλ συναισθηματικό restart, ο κακόμοιρος. Του φέρνει στα πάνω κάτω στον ερωτικό του τομέα. Το τρίτο ζώδιο είναι ο ζυγός, παιδιά.
0: Τι θα σου κάνω, κορίτσι μου?
1: Ξεκαθαρίζει, παιδιά, σχέσεις, μια και καλή.
0: Θα μου πάρεις δώρο ή δεν θα μου πάρεις? Αν δεν μου πάρεις δώρο για την γιορτή μου,
3: εγώ
0: δεν σε κάνω φίλη μου.
1: Ωραία. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό είναι καλό να ξέρεις, Βρυσίδα μου. Γιατί εδώ πέρα λέει ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα, μια και καλή.
3: Ωραία,
1: κράτα
3: τέλεια.
1: Αυτό. Και τέλος είναι ο εγώκερος, ο οποίος τρώει reality check έτσι. Μπαπ! Κατά κούτελα.
0: Δεν ήξερε που έμπλεξε.
1: Δεν ήξερε. Είναι αυτή η πανσέλινος της φράουλας. Και μπορεί η φράουλα να τα κατάφερε να κάνει manifest και να γίνει φεγγάρι. Όμως εγώ ένα θα σου πω. Τι θα γίνει στο μεθεπόμενο βράδυ, παιδιά. Όχι 29 του μήνα, 1 του μήνα, παιδιά. Που τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται. Το μουσικό event της χρονιάς έρχεται, λοιπόν, στο Mega. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γιωγαντά και τη φωνή. Νούλα μου από πίσω. Τετάρτη 1 Ιουλίου, λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις που δεν θα έχεις, στις 9 η ώρα το βράδυ θα καθίσεις στο σπίτι σου και θα δεις αποκλειστικά στο Mega όλο αυτό το event.
3: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα ας ηρεμήσουμε, σκύλες της Λίσσας, φραουλίτσες και τα λοιπά. Θα ακούσουμε μουσικούλα, το αγαπημένο μας Golden, και σε λίγο θα ανοίξουμε την καρδούλα μας και θα ζητήσουμε για τους ρόλους που παίρνουμε μέσα στις σχέσεις μας. Π.χ. μητρικούς που φροντίζουμε, κάτι τέτοιο είμαι εγώ σίγουρα. Στείλε μήνυμα στο Viber 6936 646 656. Δική σου άποψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Mad Radio 106,2. Και πού αλλού, εμάς εδώ πέρα, τα κορίτσια στην πόλη, είμαστε εδώ να σκροτάμε συντροφιά. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε. Και τώρα έχουμε μια ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί εδώ είμαστε μια παρέα, ρε παιδί μου. Μας στέλνετε και τα μηνύματά στο Viber. Οπότε τώρα έχουμε να συζητήσουμε για το
1: Group Therapy.
0: Και το Group Therapy μας σήμερα, παιδιά, λέει το εξής. Τι ρόλους παίρνουμε μέσα σε σχέσεις. Και εγώ αυτό ήθελα να το κάνω λίγο πιο γενικό, αλλά έφερα ένα παράδειγμα. Π.χ. μητρικούς ρόλους. Πολλές φορές παίρνουμε ρόλους φροντίδας, υπερφροντίδας του ανθρώπου μας, των φίλων μας κτλ. Και θέλω να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό. Ναι.
2: Εγώ έχω μάθει από μια οικογένεια. Είναι ανάλογα και πού έχεις μεγαλώσει και τι αρχές έχεις κάθε σπίτι. Εγώ, επειδή έχω μεγαλώσει μια οικογένεια που η μαμά μου δεν δούλευε, η δουλειά της ήταν το σπίτι, που είναι μια δουλειά πάρα πολύ σημαντική και μια δουλειά που ο κόσμος πιστεύει ότι είναι, δεν κάνεις και τίποτα στο σπίτι. Ισχύει. Ενώ είναι πάρα πολλά πράγματα αυτά που κάνεις στο σπίτι και κουράζει πάρα πολύ τις γυναίκες. Και είναι μια δουλειά η οποία δεν πληρώνει φόρους, ούτε σε πληρώνουν, αλλά είναι πολύ σημαντική δουλειά. Οπότε, επειδή η μητέρα μου είχε αυτό το ρόλο στην οικογένεια, αυτό είναι κάτι που μου αρέσει και εμένα. Πέρα από το να έχω καριέρα, έχω μια ισορροπία 50-50 με το να είμαι και νοικοκυρά. Mm. Παίρνω φυσικά το ρόλο μητρικό στη σχέση. Θα μαγειρέψω τον σύντροφό μου, θα τον φροντίσω, θα του πληρώνω, θα σιδερώσω, θα κάνω αυτά. Αλλά επιλέγω να έχω ένα σύντροφο, ο οποίος το εκτιμάει αυτό, δεν με βλέπει σαν μάνα του, αλλά σαν σύντροφός του. Mm-hmm. Οπότε με το εκτιμάει και πώς. Χθες, επειδή μια μέρα έτσι, μου φέρνει τρεντάφυλλα και του λέω αυτό τι είναι, και μου λέει γιατί με φροντίζεις και με προσέχεις και επειδή με αγαπάς και με προσέχεις, σου έφερα τρεντάφυλλα. Δηλαδή αυτό είναι. Τι επιλέγουμε στο σύντροφό μας, αν έχουμε τέτοιο ρόλο, τουλάχιστον μην έχουμε έναν που θα μας βλέπει σαν μάνα του, αλλά σαν γυναίκα και σύντροφός.
0: Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι και εγώ πήρα τριαντάφυλλα, όχι επειδή του μαγειρεύω, σίγουρα δεν του μαγειρεύω, δεν είναι τίποτα τέτοιο, γιατί ειλικρινά δεν έχω χρόνο να πάω στο σπίτι μου, όχι να μαγειρέψω κιόλας. Αλλά πήρα π.χ. τριαντάφυλλα, γιατί εγώ συνήθως παίρνω τον ρόλο του εμψυχωτή, θα έλεγα. Δηλαδή, σε φίλους, αλλά και στην τώρα σχέση μου, όλοι μου λένε ότι τους εμψυχώνω, γιατί έρχονται παιδί μου με τα προβλήματά τους.
2: Υποστηρικτικό σε σχέση.
0: Ναι, αλλά όχι μόνο υποστηρικτικό. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι λίγο ψυχολόγος. Γεια σας.
2: Από πού ακούμε? Τι είναι αυτό?
0: Γεια σας.
2: Το Bad Bunny το τραγούδι.
0: Παιδιά, μας χακάρανε. Μας χακάρανε. Ωραία. Παρόλα αυτά, ό,τι και αν συμβεί.
2: Πάμε,
0: και αν συμβαίνει, δεν έχει σημασία. Εγώ έχω πάρει τον ρόλο του εμψυχωτή και τον ρόλο του ψυχολόγου, ας πούμε.
3: Εγώ θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι, παιδιά, εγώ προσωπικά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι από μικρές μας δίνουν, παιδιά, οι μαμάδες μας ή ο κόσμος, η κοινωνία, μας φορτώνουν ένα κουκλάκι συνήθως και παίζουμε και κάνουμε, φροντίζουμε το κουκλάκι.
2: Ναι.
3: Τύπου σαν
2: από
3: να
2: πολύ κοριτσάκια.
3: Από πολύ κοριτσάκια. Αυτό, λοιπόν, εκεί εντάσσεται όλο αυτό, ότι μαθαίνουμε από μικρές να είμαστε φροντιστικές και να παίρνουμε το ρόλο της μητέρας από πολύ μικρή ηλικία. Γι' αυτό κιόλας αρχίζουμε και στους συντρόφους μας, αλλά και πολλές φορές σε φίλους μας κτλ.
2: Να παίρνουμε αυτό το ρόλο.
3: Ναι, όπως και οι άντρες αντίστοιχα παίρνουν το ρόλο του πρέπει να βρεις δουλειά. Κατάλαβες. Είναι αυτοί που τους μαθαίνουν.
2: Κοίταξε, είναι και από πολύ παλιά. Ναι. Έμενε η γυναίκα στη σφυλιά και ο άντρες πήγαινε φέρει το φαγητό.
3: Ακριβώς.
2: Οπότε τους βγαίνει αυτό το.
3: Οπότε αυτοί οι ρόλοι μας φορτώνονται από πολύ μικρή και παιδική ηλικία και δεν πολλές φορές μπορεί να μην είναι δικό μας.
2: Δικό μας ρόλος.
3: Να μην είναι δικό μας. Να μας το έχουν φορέσει.
2: Ναι, αλλά κάποιοι βρίσκουν τον δρόμο τους. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες γνωστές μου που ξέρω που λένε ότι εγώ δεν το έχω με τη φροντίδα, δεν θέλω να γίνω μαμά, θέλω να κάνω την καριέρα μου. Mm-hmm. Και το ξέρουν όμως και κυνηγάνε αυτό.
3: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν και βρίσκουν τον ρόλο τους, mm-hmm, εν τέλει. Άσε με δεν τους πέρασε η, mm-hmm, κοινωνία ή η οικογένεια.
3: Αυτό, λοιπόν, ήταν το σημερινό μας θέμα. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε ταρό με τη Madame Ζαΐρα, οπότε σας παρακαλώ, στείλτε να μάθετε το μέλλον σας στο Viber του σταθμού 6936-646-656 και θα τα μάθεις όλα.
0: Εκτός από αυτό, παιδιά, δεν ξέρω αν το πήρατε πρέφα, αλλά η Madame Ζαΐρα κάποιον έφερε πριν λίγο από τον κάτω κόσμο.

0: Καλημέρα! Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, εδώ μαζί σου 7 με 10 καθημερινά. Να σου λέμε τα πιο hot νέα που κυκλοφορούν στην πόλη. Το κουνούπι κάνει η Παλκατρίνα.
1: Ναι, αλλά θα σου πω γιατί. Γιατί αν θέλεις να μπεις στο Nix Drop Season 2, να σου πω ότι δεν αρκεί να δηλώσει συμμετοχή σαν τα κουνούπια που κάνουν καραόκε. Πρέπει να αποδείξεις το ταλέντο σου. Γράψε τους στίχους σου πάνω στο beat που θα βρεις και στο TikTok του Mad και στο mad.gr κάθετος Nix Drop. Τράβα το βίντεο και στείλ το στο mad.gr κάθετος Nix Drop. Είναι... Και ελπίζουμε να τα καταφέρεις.
2: Είναι τόσο απλό, δηλαδή έχει πολύ απλά βήματα όλο αυτό. Εγώ σας προτείνω ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε την τύχη σας και να λάβετε μέρος, να κάνετε μια προσπάθεια. Όσο λοιπόν σας αφήνουμε να σκεφτείτε και τα στιχάκια σας και ό,τι άλλο θέλετε να στείλετε, θα συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε συντρίμια δοκτηρίων που ισοπεδώθηκαν από το δίδυμο σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Τα σωστικά στην Αιγαία ακόμη προσπαθούν να προσεγγίσουν περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Προσωπικές διαφορές ήταν η αιτία της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης που οδήγησε στο θάνατο ενός 15χρονου παιδιού. Ο 17χρονος δράστης ισχυρίστηκε ότι η αιτία της συμπλοκής ήταν μια προηγούμενη επίθεση σε μέλος της παρέας του με ανταλλαγές μαχαιριών και πριν το φωνικό. Με 5,33 ευρώ το κιλό επικυρήθηκε ο λαγοκέφαλος στις ελληνικές θάλασσες και πρωτίστως αφορά στους αλλοείς που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκπώνησε δέσμη 7 μέτρων με στοχοτιμίωση του λειτουργικού κόστους και την προστασία του εισοδήματος των αλλιέων. Στα ρεκόρ Guinness, ω συγκυριότερη τριάδα αδερφών εν ζωή στον κόσμο, μπήκαν τρεις αδερφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών. Η μεγαλύτερη είναι 109 ετών, η μεσαία 104 ετών και η μικρή έκλεισε πρόσφατα τα 103. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall

0: να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mob.com και στο 211-1365.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ καθημερινά σου λέμε τα πιο hot νέα της ημέρας. Τι γίνεται μέσα στην πόλη. Γενικότερα tips να σου δώσουμε. Health, beauty, τα πάντα. Και έχουμε εδώ την Κατερίνα που είναι ειδική στα beauty tips, γιατί είναι η beauty guru μας.
1: Ναι.
0: Και τι θα μας πεις?
1: Θα σας πω.
0: Α!
2: Beauty tip of the day by Troublemaker.
1: Ακριβώς. Και τώρα πάμε σε ένα beauty trick, παιδιά, για εσένα που στις διακοπές θες να είσαι λαμπερή, αλλά η βαλίτσα σου έχει ήδη μέσα τη μισή ντουλάπα σου, οπότε δεν χωράει τίποτα παραπάνω.
0: Με κοιτάει όσο το λέει αυτό.
1: Ναι, στην ψυχή της, γιατί κουβαλάει όλο τη το σπίτι για να φύγει, για να πάει διακοπές. Ακριβώς. Οπότε η Troublemaker σε έχει τώρα. Έχει το πιο εύκολο trick για τις καλοκαιρινές σου αποδράσεις. Ξέχασες τις σκιές σου ή δεν θέλεις να κουβαλάς ολόκληρες παλέτες στις διακοπές?
0: Ναι.
1: Ωραία. Εφάρμοσε το Plot Twist Highlighter Illuminator Spiraling Pink κάτω από το τόξο των φρυδιών και στην εσωτερική γωνία των ματιών για να φωτίσεις αμέσως το βλέμμα. Τσουκ τσουκ. Ένα προϊόν αρκεί για να δώσεις στα μάτια σου περισσότερη λάμψη και ένα φρέσκο και ξεκούραστο αποτέλεσμα.
0: Ωραίο.
1: Δεν χρειάζεσαι πολλά, χρειάζεσαι λίγα και καλά.
0: Τέλειο.
1: Και σε αυτό εδώ πέρα τώρα θα σου πω και ένα pro tip. Βάλε ελάχιστη ποσότητα ταμπόνα ρέτρι με το δάχτυλο για να δείχνει λάμψη πιο φυσική και όχι σαν να σε χτύπησε προβολέας της παραλίας, καταλαβαίνεις, γιατί το παρακάνουμε καμιά φορά.
0: Ναι. Καμιά φορά είναι λες και βαφτήκαμε στα σκοτάδια.
1: Ναι. Όχι, εσείς βαφτείτε στο φως. Και να σας πω λοιπόν, μιας που είναι μια πολύ φωτεινή Παρασκευή, ότι έφτασε και η μέρα που κληρώνουμε και ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Γι' αυτό έχεις λίγο ακόμα χρόνο. Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Το όνομα τεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο θα μπεις και στην κλήρωση που έχουμε σε λίγο.
0: Όντως, παιδιά, μπείτε τώρα στην κλήρωση που προλαβαίνετε, γιατί αξίζει να κερδίσετε αυτά τα προϊόντα από Troublemaker. Παρ' όλα αυτά, εμείς τώρα θα ακούσουμε λίγη μουσικούλα και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε ότι... Πώς σας είπε η Κατερίνα πριν ότι δεν πρέπει να βαφτείτε, ότι δεν πρέπει να βαφτείτε πάρα πάρα πολύ έντονα. Εμείς θα σας πούμε να μην γίνετε σαν γραφίτι και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ.

0: καλημέρα. Τι μου κάνετε? Δεν ξέρω τι κάνετε, αλλά ό,τι και να κάνετε αυτή τη στιγμή, παιδιά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, είσαι ακριβώς εκεί που ξεκινάει η ιστορία της ημέρας σου και ακούς ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ, βρε. Είμαστε εδώ για να σου πούμε ό,τι πληροφορία έχεις χάσει και ίσως αυτή την πληροφορία.
1: Να σου φτιάξει την ημέρα σου.
0: Όχι, να σου φτιάξει την ημέρα. Πρέπει να την ξέρεις, γιατί δεν ξέρεις ποτέ.
1: Δεν ξέρουμε αρχικά το τρακάρισμα που είδατε σήμερα εσείς πώς προκλήθηκε. Σωστά, κορίτσια.
2: Λες να γίνει από αυτό.
1: Δεν ξέρω. Θέλω να σας πω, παιδιά, λοιπόν, για ένα γραφίτι το οποίο πραγματοποιήθηκε. Δεν ξέρουμε εγώ με τον καλλιτέχνη. Αναζητείτε, βέβαια, βάσει των αρχών. Και σας λέμε για αυτό το viral πρακτικά γραφίτι, που είναι ουσιαστικά κάτω σε μια γέφυρα. Έχουν σχεδιάσει ένα τούνελ, σαν να πηγαίνει μέσα στη γέφυρα.
0: Με προπήκη,
1: και απ' έξω είναι ο roadrunner.
0: Ναι.
1: Και όλοι οι οδηγοί νομίζουν ότι εκεί πέρα στερίβεις άμα θες. Και πάνε και στουκάρουνε. Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Σύμφωνα λοιπόν με την ανάρτηση, ο οδηγός μπερδεύτηκε.
1: Δεν ήταν ένας.
0: Σίγουρα για έναν, ο οποίος μπερδεύτηκε και πήγε προς το ζωγραφισμένο τούνελ και τελικά έπεσε σε τοίχο.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό το γκράφιτι έχει δημιουργηθεί εδώ και κάποια χρόνια και τώρα νομίζω ότι έχει σβηστεί κιόλας. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι μέχρι να το σβήσουν, απλά κάνανε παράπονα και ψάχνανε να βρούνε ποιος το έχει ζωγραφίσει, αλλά δεν το σβήσε κανείς. Και έτσι γινόντουσαν κατά συρροήν τροχιά.
2: Σοβαρός τραυματισμός από ό,τι έχει γράψει εδώ πέρα το άρθρο. Και αυτό που μου αρέσει που έχει γράψει είναι ότι είναι escape room για αυτοκίνητα.
0: Μα πραγματικά. Δεν ξέρω καν αν θα βρούνε την έξοδο τελικά.
1: Βέβαια δεν είναι καν escape room. Είναι σαν.
0: Escape the tunnel.
1: Είναι.
0: Escape the
1: tunnel. Τερματικός σταθμός για αυτοκίνητα είναι αυτό το πράγμα που φτιάξανε.
0: Από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε.
2: Έχει και το roadrunner απ' έξω.
0: Δεν το καταλάβανε.
1: Εγώ θέλω να πω πάντως ότι είναι όντως μια μορφή τέχνης και το γκραφίτι. Και όντως είναι πολύ ωραίο, πολύ σωστά σχεδιασμένο και με αυτό το βάθος που λέτε κι εσείς, ότι φαίνεται σαν όντως να οδηγεί κάπου. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, να προσέχουμε και που τα ζωγραφίζουμε αυτά.
2: Μπορεί να έχει ένα σκοτάδι και να μην το πρόσεξε ο οδηγός. Προσέχετε που πάτε, παρακαλώ πολύ.
1: Και εσείς που ζωγραφίζετε, προσέχετε.
2: Στην Ελλάδα, άμα ήταν αυτό, θα ήταν παραπάνω από ένας οδηγός που το έχει κάνει αυτό.
1: Να καραμπόλα θα είχαμε.
0: Κάθε μέρα θα κουτουλούσαμε.
2: Κάθε μέρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Age of Desire και μετά έρχεται η φράση που στρέφει ο Γιώργος το Κυριακό, αλλά έρχεται και η κλήρωση από Troublemaker.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Red 106,2 ακούς, παιδιά, και ήρθε η ώρα για την κλήρωση που σας λέμε εδώ και μία εβδομάδα, που είναι για τα προϊόντα Troublemaker, που σας έρχεται ένα ωραίο νεσσεράκι με 7 προϊόντα Troublemaker. Και έχουμε πάρα πολλά άτομα. Θα μας πει τώρα η Κατρίνα που τα μετράει ένα-ένα με το στυλάκι της, πόσα άτομα είναι, για να πει η Ιωάννα ένα τυχερό νούμερο, να δούμε ποιος βγήκε νικητής.
1: 24 άτομα είναι.
0: 24 άτομα έχουν 24. Πάρει μέρος στην κλήρωση που σας λέμε εδώ και καιρό να στείλετε Troublemaker το όνομά σας στο
1: Viber. Ανάκατα να ξέρετε.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Το Θεό.
0: Πες σε όποιο.
2: Εγώ ήθελα να πω το 25 γραμμάτου. Τέλος πάντων.
0: Καλέ.
1: Μόνη τη. Θα βγει άλλος άνθρωπος.
2: Θα πω το 17.
0: Το 17. Μέτρα.
2: Το 17.
1: Ωραία. Θα σας περιμένω.
0: Να το πάρω να μετρήσω.
3: Μετράει, μετράει, άσυνα.
2: Το 17, ήθελα να πω το 15 που είναι το τυχερό μου.
1: Ενώ έχεις πεθάνει.
2: Αλλά, 25, αλλά είπα το 17 γιατί αυτό ένιωθε η ψυχή μου.
1: Είναι η ζωή Θεόλο.
0: Μην πεις παιδί
1: εντάξει,
0: μου.
1: Να την πάρουμε τηλέφωνο.
2: Πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ωραία. Εγώ την παίρνω τηλέφωνο, όλα μαζί θα τα κάνω.
2: Αφού έχεις εσύ το κινητό σου.
1: Μισό λεπτά κύριε παιδιά, μισό λεπτά και εγώ.
0: Τέλος πάντων, όσο περιμένουμε.
1: Εγώ θα το πω το quote.
0: Ωραία, δώσε να το πάρει κάθε τότε. Κάποια πάρει το τηλέφωνο.
2: Άλλο θα έλεγα ρε παιδιά.
0: Αλλά δεν πειράζει.
2: Τέλος πάντων, πείτε κάτι τουλάχιστον, γιατί εδώ πέρα σκύλες της λύσας όντως έχουμε γίνει. Δεν πει όλα μαζί τα έχουμε.
0: Ηρεμήστε λιγάκι. Συγχαρητήρια καταρχάς στην κοπέλα που κέρδισε. Συγχαρητήρια. Είναι ο διαγωνισμός που λέγαμε να στείλετε στο Viber του σταθμού. Το όνομά σας και το επίθετό σας και τη λέξη Troublemaker έχουν πάρει γύρω στα 24 άτομα κλήρωση. Έχουν πάρει. Έχουν
2: μέρος.
0: Μέρος, θέλω να πω.
1: Μπράβο ναι, σας σε όλους.
0: Μπράβο σας.
1: Και τώρα είναι η ώρα.
0: Και τώρα είναι η ώρα για το.
4: Quote of the day.
1: Ωραία. Πριν βγάλουμε τον ακροατή μας που κέρδισε, ναι, να πω ότι δεν χρειάζεται, παιδιά, για όλο το σουκού είναι αυτό το quote. Οπότε ακούστε το καλά. Δεν χρειάζεται να είσαι πεταλούδα όλων. Γίνε μέλισσα. Κοίτα τη δουλειά σου, φτιάξε το μέλι σου και τσίμπα όταν χρειαστεί.
0: Για να
1: οπότε
0: δούμε.
1: Σήμερα κρατάμε αυτό. Κάνε τη δουλειά σου, κράτα τη γλυκά σου, αλλά μην αφήσει κανένα να σου πατάει την κυψέλη.
0: Όμως εγώ θέλω να πατήσουμε λίγο το on, γιατί έχουμε την ακροατή. Καλημέρα. Μας.
5: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια.
5: Κέρδισε
0: το Troublemaker.
5: Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήσουν στην παρέα μας.
1: Να σου πω, τι θα τα κάνεις αυτά τα. Ναι, για πες.
5: Δεν έχω ιδέα. Πήρα μέρος, δεν περίμενα καν να το κερδίσω. Αλλά εντάξει, θα πάρω. Δεν έχω να χάσω τίποτα.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Μπράβο.
0: Και είδατε, στην ζωή, παιδιά, πρέπει να ρισκάρουμε και να δοκιμάζουμε πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και καλή απόλαυση με τα νέα σου προϊόντα.
5: Ευχαριστώ.
1: Να λαμβάνετε, παιδιά, συμμετοχή, γιατί μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός την επόμενη Παρασκευή.
0: Τώρα ο τυχερός μας είναι ο Καπτανίκος που θα ακούσει τα χαιρετίσματά μου. Χαίρετε, Καπτανίκο, να πλέετε καλά. Και όπως καταλάβατε, για να τον χαιρετάμε και αυτόν, ναι, κάπου εδώ τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Ήμασταν μαζί σας, η Κάτια Νεκταρίου,
3: η Βρυσίδα Ανδριώτου
1: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο είχαμε και έχουμε την μοναδική Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες δυο φορές. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας από Δευτέρα τώρα, 7 με 10 το πρωί.
0: Καλό και όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο από εμάς, γεμάτο μικρές αποδράσεις, να πάτε για μπάνια, μεγάλες ανάθες και στιγμές που αξίζει να θυμάσαι. Στη μία λοιπόν θα είναι μαζί στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη, ενώ στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Και στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφυλλού και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Όμως μη μου ξεχνιέστε, παιδιά, έχουμε και τα Weekends στο Mad Radio, οποία ξεκινάνε κάθε Παρασκευή στις 8 The Mix with Peter, στις 9 Coyot, στις 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 Χούλιο και στη 1 Tiesto. Weekends λοιπόν με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική στο Mad Radio 106,2.
3: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και κορίτσια της πόλης. Φιλάκια πολλά.
0: Άιντε τσάω.
1: Φιλούμπες σας.
4: Mad Radio 106,2.
6: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα summer parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο karaoke madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
7: City Unity College.
6: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
7: City Unity College, με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, Γέννης του πάνω στο μικρόφωνο όπως κάθε πρωινό 10 με 1 εδώ στο Mad Radio 106,2 παρέα με το WhatsApp και περισσότερη μουσική τώρα εδώ στο Mad Radio.

Πρωινό Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Το μυαλό είναι ήδη σε κάποιο beach bar. Η ιδέα του να απαντήσει σε last minute email ενώ έξω έχει κάψω να σου φαίνεται εντελώς cringe. Εγώ εδώ είμαι, σε νιώθω απόλυτα. Μην αφήνει τα red flags του γραφείου να σου ρίξουν το vibe τώρα που φτάσαμε στην πηγή. Κάνε skip την τοξικότητα, πιες παγωμένο καφέ και ετοιμάσου για το Σαββατοκύριακο. Είναι εδώ και θα περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα. Σίγουρα ακόμα πιο όμορφα με το WhatsApp, το οποίο έχει μπει σε νέα εποχή. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 και για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να ζουν όλα για πολύ περισσότερα. Ακούμε περισσότερη μουσική τώρα στο Mad Radio 106,2.

Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος συνεχίζεται. Έχει κεντρικό μήνυμα επίκεντρο ο άνθρωπος. Γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος και μέχρι την Κυριακή το SNF Νόστος φέρνει κοντά περισσότερες από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία. Μοιράζονται ιστορίες, συζητούν επίκαιρα θέματα και φανταζόμαστε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Σήμερα Παρασκευή να σας πω ότι στις συζητήσεις μεταξύ άλλων έχει Γιάννη Αντετοκούμπο, Μανόλο Καραλή, Κάρεν Χάο, Γκάρι Κασπάροφ, Φραντσέσκα Ρώση και πολλούς ακόμα, ενώ ο Βρετανός ηθοποιός και θρύλος των Monty Pythons, ο Τζόνι Κλίς, θα είναι μαζί μας σε μια ειδική προβολή του The Holy Grail και ζωντανή συζήτηση με το κοινό. Η είσοδος είναι μεν δωρεάν με δελτία προτεραιότητας, αν και οι ηλεκτρονικές κρατήσεις έχουν ολοκληρωθεί, επιπλέον θέσεις θα διατεθούν σήμερα στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, οπότε μην διστάσετε εάν θέλετε να παρακολουθήσετε κάτι από τα παραπάνω. Εμείς ακούμε περισσότερη μουσική τώρα στο Mad Radio 106,2.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: είμαστε στο Mad Radio 106,2 με το WhatsApp που μπαίνει σε νέα εποχή. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά είναι οι κάτω των 30. Απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Πάμε για σύντομο δελτίο ειδήσεων. Σύνδεση με αίθουσα σύνδεξης newsbomb.gr και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια των κτηρίων που ισοπεδώθηκαν από το δίδυμο σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Τα σωστικά συνεργεία ακόμη προσπαθούν να προσεγγίσουν περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Προσωπικές διαφορές ήταν η αιτία της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης, που οδήγησε στο θάνατο ενός 15χρονου παιδιού. Ο 17χρονος δράστης ισχυρίστηκε ότι η αιτία της συμπλοκής ήταν μια προηγούμενη επίθεση σε μέλος της παρέας του με ανταλλαγές μαχαιριών και πριν το φωνικό. Με 5,33 ευρώ το κιλό, επικηρύχθηκε ο λαγοκέφαλος στις ελληνικές θάλασσες και πρωτίστως αφορά στους αλλοίς που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκπώνησε δέσμη 7 μέτρων με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την προστασία του εισοδήματος των αλλιέων. Τρόμο στον αέρα για τους επιβάτες πτήσης της Air Canada όταν ο πιλότος υπέστη επιληπτική κρίση και απομακρύνθηκε από το πιλωτήριο. Ο συγκυβερνήτης ανέλαβε τον έλεγχο και οδήγησε το αεροσκάφος σε αναγκαστική προσγείωση στη Βοστόνη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο, με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού, κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
2: City Unity College.
1: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
2: City Unity College, με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες που

0: Νιώσε το.
1: Γίνε κομμάτι του.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
3: Δεν το περίμενες.
4: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
5: Ότι χράζεις το loser.
1: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
6: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
5: Ναι.
4: Είναι ειλικρινής.
5: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
4: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
1: After Dark.
5: Φιλάκια πολλά.
1: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

6,2. Δεν έχουν συμπληρωθεί 10 ημέρες από τα φετινά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Δεν έχουμε συνέλθει ακόμα από το μουσικό event της χρονιάς. Έρχεται και τηλεοπτικά στο Mega. Επηγεί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή τον υπέροχο Θέμη Γιοργαντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου, για να μας μπει καλά ο μήνας, στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega. Και εννοείται ότι θα είμαστε όλοι συντονισμένοι. Να πω κάτι για τους φίλους που μας ακούνε από την Κρήτη, ότι έρχονται τα Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Θα δώσει σε μια παρέα διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αύριο Σάββατο το πιο fan karaoke activation του καλοκαιριού στο κατάστημα του Κοτσόβολου στο Ηράκλειο Κρήτης, λεωφορείο Κνωσού 123. Ακόμα μια παρέα θα έχει την ευκαιρία αυτή, απλά τραγουδώντας από τις 5 μέχρι και τις 8. Θα είναι και η Αθηνά Κλίμη με τον δικό μας Γιάννη Χατζηγεωργίου να σαπορτάρουν όποιον ανέβει στη σκηνή μόνος του ή με την παρέα του έως 4 άτομα και να ζήσει το δικό του karaoke moment. Όλες οι πληροφορίες και στο mad.gr.

0: 106,2 πρωινό Παρασκευής, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο με το WhatsApp στην παρέα και τη νέα του εποχή. Το υπέροχο ολοκένουργιο WhatsApp Under 30 είναι εδώ και για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Το ταξίδι είναι πάντα προσφορά της Hellenic Seaways. Είτε επιλέγεις Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα ή Σπέτσες, όποιο νησί και αν επιλέξεις, τα Aero High Speed της Hellenic Seaways σε φτάνουν αμέσως στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο DT. Κάνε τώρα κράτηση στο hellenicseaways.gr, το 210-89-19-800, τον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο See More Application, το Sea όπως η θάλασσα. Κατέβασε το τώρα με Hellenic Seaways. Πικές, έφτασες!
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλλιθέα 10-1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2-5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κοτσόβολο. Κατάστημα Κοτσόβολο Ηρακλείου. Λεωφόρος Κνωσού 123. Host Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Και για πες, ωραίος ο καφές.
7: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
6: Δηλαδή,
7: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
8: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Δεύτερη δική μας ώρα, Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό, 10 με 1 συνεχίζουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται μουσικό, σαν σήμερα θα μιλήσουμε για ταξίδια και θα σας δώσω και την δική σας δυνατότητα να διεκδικήσετε υπέροχο ταξίδι για δύο μετεπιστροφής με Lenny Seaways. Αυτά και άλλα πάρα πολλά περισσότερη μουσική έρχεται στο Mad Radio 106,2.

Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Το Σαββατοκύριακο είναι επιτέλους εδώ. Πάμε κατευθείαν στο σημερινό μουσικό σαν σήμερα. Βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου. Και πάμε στο 1977. Ο βασιλιάς ανεβαίνει για τελευταία φορά στην σκηνή. Ο Elvis Presley δίνει την τελευταία του live συναυλία στην Ινδιανάπολη μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές. Λιγότερο από δύο μήνες μετά θα περνούσε στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω έναν τεράστιο μουσικό μύθο. Το 1993 η Gabrielle κάνει το απόλυτο ντεμπούτο στην Αγγλία. Το single Dreams μπαίνει κατευθείαν στο νούμερο 2 των charts, γράφοντας ιστορία ως η υψηλότερη είσοδος για πρωτοεμφανιζόμενο act, πριν σκαρφαλώσει φυσικά λίγο αργότερα στην κορυφή. Στο 2016 τώρα έχουμε τρελά ποσά σε δημοπρασίες. Μία ηλεκτρική κιθάρα του Prince πωλείται για σχεδόν 138.000 αμερικάνικα δολάρια. Αλλά το πιο περίεργο, μια τούφα από τα μαλλιά του David Bowie που είχε κρατήσει ένας υπάλληλος του Madame Tussauds από το 1983 για να φτιάξει το καινούριο μείωμα, πουλήθηκε για σχεδόν 19.000 δολάρια. Κλείνουμε με τα σημερινά γενέθλια. 26 Ιουνίου σήμερα, το 1955, γεννιέται ο Mick Jones, κιθαρίστας και τραγουδιστής των θρυλικών The Clash. Το 1956 ο Chris Isaac, η φωνή του απόλυτο ερωτικού ύμνου Wicked Game. Το 1969 ο Colin Greenwood, μπασίστας των τεράστιων Radiohead. Το 1979 ο Nathan Followill, drummer των Kings of Leon. Επίσης το 1979 ο Ryan Tedder, frontman των One Republic και παραγωγός δεκάδων παγκοσμίων pop hits. Το 1993 γεννιέται η μοναδική Ariana Grande. Σε όλους ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2.

συμμετοχές του Nix Drop Season 2 συνεχίζονται. Μην αργείς, γράψε τους στίχους σου πάνω στο beat, τράβα το βίντεο και στείλ το στο mad.gr / Nix Drop. Pop, R&B, Hip Hop, Rap. Δεν έχει σημασία το genre, έχει σημασία ότι αυτό είναι το δικό σου. Οι καλύτεροι μπαίνουν στο show, τους επιλέγουν η Λίλα και Σταβέντο και ο νικητής παίρνει δισκογραφικό συμβόλαιο με μήνος EMI. Δες όλα τα βήματα στο mad.gr / Nix Drop.

0: Mad Radio 106,2 Γιάννης Τουμπάνος εδώ με το WhatsApp. Το WhatsApp Under 30 είναι κάτι ολοκένουργιο. Για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να τα ζήσουν όλα πολύ πολύ περισσότερο. Πάμε να ενημερωθούμε, πάμε για ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια των κτηρίων που ισοπεδώθηκαν από το δίδυμο σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Τα σωστικά συνεργεία ακόμη προσπαθούν να προσεγγίσουν περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Προσωπικές διαφορές ήταν η αιτία της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης, που οδήγησε στο θάνατο ενός 15χρονου παιδιού. Ο 17χρονος δράστης ισχυρίστηκε ότι η αιτία της συμπλοκής ήταν μια προηγούμενη επίθεση σε μέλος της παρέας του με ανταλλαγές μαχαιριών και πριν το φωνικό. Με 5,33 ευρώ το κιλό, επικηρύχθηκε ο λαγοκέφαλος σε ελληνικές θάλασσες και πρωτίστως αφορά στους αλλοιείς

0: που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκπώνησε δέσμη 7 μέτρων με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την προστασία του εισοδήματος των αλλιέων. Τρόμο στον αέρα για τους επιβάτες πτήσης της Air Canada όταν ο πιλότος υπέστη επιληπτική κρίση και απομακρύνθηκε από το πιλωτήριο. Ο συγκυβερνήτης ανέλαβε τον έλεγχο και οδήγησε το αεροσκάφος σε αναγκαστική προσγείωση στη Βοστόνη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: Ζήτη αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Exclusive beauty activations, glam moments και το πιο iconic beauty stop σε περιμένει εννοείται. Μιλώντας για iconic, έτσι θα είναι και το new release of the week. Είναι βεβαίως η απόλυτη, είναι η βασίλισσα, είναι η Madonna σε Mood Mundial. Το επίσημο άλμπουμ του FIFA World Cup 2026 κρύβει μεταξύ άλλων μέσα του αυτήν τη συνεργασία της Madonna με τον κορυφαίο star της Latin παγκοσμίως, τον Feed. Το ολοκένουργιο Read My Lips το ακούς εδώ στο Mad Radio 106,2 New Release of the Week.

0: φτιάξει από την ΔΕΗ ξανά το μουσικό event της χρονιάς. Αυτή τη φορά τηλεοπτικά έρχεται στο Μέγκα με επικούς καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις και παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Σημειώστε το ραντεβού αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλλιθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Φωτεινό διάρρη. Είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
4: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Δήμο Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Host, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Σταυρούλα.
2: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφυγε το γιο μου 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
3: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Επιστροφή στην τρίτη δική μας ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Γιάννης Τουμπάνος και WhatsApp είναι εδώ. Έρχονται τα τελευταία μουσικά νέα. Εννοείται θα ακούσουμε το νούμερο 1 στο Shazam Chart, το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ. Και έχω και διαγωνισμό εισιτήρια μετεπιστροφής από Hellenic Seaways. Σήμερα σας στέλνουμε αγκίστρι και θα περάσετε μοναδικά. Κάντε μια βουτιά και για εμάς. Και ακούτε δυνατά Mad Radio 106,2.

106,2 Γιάννης Τουμπάνος και WhatsApp. Εδώ με το WhatsApp Under 30. Οι νέοι κάτω των 30 ετών για πρώτη φορά απολαμβάνετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορείτε να τα ζείτε όλα πολύ περισσότερο. Στις μουσικές ειδήσεις της ημέρας, ο Steve Lacey και η SZA ένωσαν φωνές στο νέο άκρος εξομολογητικό κομμάτι Is It Cool. Τραγουδούν ανοιχτά για τα θέματα δέσμευσης που έχουν. Παράλληλα, η Charlie XCX συνεχίζει να προκαλεί με το νέο της βίντεο κλιπ για το τραγούδι Wink Wink, που είναι το τρίτο single από το επερχόμενο της project. Στο μεταξύ, η Carly Rae Jepsen ετοιμάζει το πρώτο της διπλό άλμπουμ και μόλις κυκλοφόρησε το βίντεο για το νέο της single On Wires. Να σας πω στα πιο επικά και ρομαντικά νέα ότι ο Benson Boone και η Alex Early πολεμούν δράκους και ανταλλάσσουν φιλιά στο ολοκένουργιο music video για το The Time of My Life. Αυτά και άλλα περισσότερα μουσικά νέα μπορείτε να διαβάσετε στο www.mad.gr.

Μα δύο εδώ είμαστε μεσημεράκι Παρασκευής. Έγινα αγκίστρι, πόρος, ίδρα ή σπέτσες. Όποιο νησί και αν επιλέξεις, με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways φτάνεις στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο DT. Το ταξίδι είναι και σήμερα μια προσφορά της Hellenic Seaways. Διαγωνισμό έχουμε, δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για αγκίστρι και επιστροφή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 6936 646 656 ονοματεπώνυμο και την λέξη Hellenic Seaways για να μπει στην κλίση. Στο τέλος της εκπομπής ανακοινώνουμε το τυχερό όνομα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mad.gr. Έρχεται τώρα υπέροχο track, το οποίο ακούμε πολύ πολύ δυνατά. Νούμερο 1 στο Shazam Chart της Ελλάδας είναι ο Hugel, ο οποίος απόψε εμφανίζεται στην χώρα μας. Αυτό είναι το Moving to the Sun. Νούμερο 1 στο Shazam Chart, το ακούς στο Mad Radio 100.

Αυτό είναι το νούμερο 1 στο Shazam Chart της Ελλάδας. Αυτήν την εβδομάδα ο Χιούγκελ απόψε εμφανίζεται στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Καλά να περάσετε, να ενυδατώνεστε και να προσέχετε πολύ πολύ τους εαυτούς σας. Ακούμε περισσότερη μουσική τώρα στο Mad Radio 106,2.

0: 2. Το WhatsApp είναι εδώ σε μια νέα εποχή. Παρουσιάζει κάτι ολοκένουριο, κάτι φαντασμαγορικό, κάτι συγκλονιστικό. Το WhatsApp Under 30. Γιατί για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορείτε να τα ζείτε όλα για πολύ περισσότερο. Πάμε να ενημερωθούμε, πάμε για ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια των κτηρίων που ισοπεδώθηκαν από το δίδυμο σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Τα σωστικά συνεργεία ακόμη προσπαθούν να προσεγγίσουν περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Προσωπικές διαφορές ήταν η αιτία της τηλεφωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης, που οδήγησε στο θάνατο ενός 15χρονου παιδιού. Ο 17χρονος δράστης ισχυρίστηκε ότι η αιτία της συμπλοκής ήταν μια προηγούμενη επίθεση σε μέλος της παρέας του με ανταλλαγές μαχαιριών και πριν το φωνικό. Με 5,33 ευρώ το κιλό επικηρύχθηκε ο λαγοκέφαλος σε ελληνικές θάλασσες και πρωτίστως αφορά στους αλλοίς που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκπώνησε δέσμη 7 μέτρων με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την προστασία του εισοδήματος των αλλιέων. Τρόμος στον αέρα για τους επιβάτες πτήσης της Air Canada όταν ο πιλότος υπέστη επιληπτική κρίση και απομακρύνθηκε από το πιλωτήριο. Ο συγκυβερνήτης ανέλαβε τον έλεγχο και οδήγησε το αεροσκάφος σε αναγκαστική προσγείωση στη Βοστόνη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη.
12: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
14: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

6,2 τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Το μουσικό event της χρονιάς έρχεται και τηλεοπτικά στο Mega με επικούς καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις και παρουσιαστή τον Θέμη Γιοργαντά, Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega. Συντονιστείτε, πάρτε όλη την παρέα, πάρτε πατατάκια, πίτσες, delivery και περάστε πολύ πολύ όμορφα. Να, μια ωραία Τετάρτη αυτή που έρχεται. Ακούμε περισσότερη μουσική.

0: 2,2. Κανονικά θα κάναμε την κλήρωση τώρα, αλλά είναι τόσο πολλά τα μηνύματα που το Viber έχει κολλήσει, οπότε θα γίνει λίγο αργότερα και θα ενημερωθεί ο νικητής ή η νικήτρια με μήνυμα απαντητικό στο Viber. Ακολουθεί υπεροχή γλυκιά, όμορφη, ψηλή, ξανθιά, πανέμορφη Αντιγόνη Βιντιάδη. Στις 4 έρχεται η Fave Vocus, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Στις 8 The Mix with Peter, στις 9 Coyote, στις 10 Inspiro, στις 11 Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 Χούλιο, στη 1 Tiesto. Είναι τα Weekends με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Φωτεινό διάρρη. Είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
5: City Unity College.
4: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
5: City Unity College. Με δυνατότητα φίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
6: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
8: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θεμείο Εργατά και το After Dark.
9: Δεν το περίμενες.
10: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
9: Ότι χράζεις το λούζες.
8: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
11: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
9: Ναι.
10: Είμαι ειλικρινής.
9: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
10: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
8: After Dark.
9: Φιλάκια πολλά.
8: Με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
4: Το έχω δοκιμάσει.
3: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
3: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Mad Μεσημεράκι. Είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Θέλω να σου θυμίσω ότι τρέχει μεγάλος διαγωνισμός όπου δίνω κάθε μέρα εισιτήρια από Blue Star Ferries για τους πιο όμορφους προορισμούς. Μείνε συντονισμένος. Dracula έρχεται τώρα.
0: Mad Radio 106,2.

Ανά και Blue Star Fairies, γιατί και σήμερα έχουμε διαγωνισμό και θέλω να σου πω ότι σήμερα δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Δονούσα και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber μας στο 6936646656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπες στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής μας θα ανακοινώσουμε το τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο ma.gr. Το ταξίδι φυσικά είναι μια προσφορά της Blue Star Fairies, γιατί ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ, στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Fairies. Γιατί είναι σταθερά στο ταξίδι, μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας στο bluestarfairies.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More Apps, όπως η θάλασσα. Κατέβασέ το τώρα και καλό ταξίδι!

Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 101,3.

Ήταν ο Bad Bunny με Nueva Yol και ήρθε η ώρα για τα ζωδιάκια μας. Με φάγατε σήμερα τι θα έχουμε και τι θα έχουμε. 4 ζώδια που θα έχουν την τύχη με το μέρος τους από τέλος Ιουνίου. Λιονταράκια, βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Σύμφωνα με την είσοδο του Δία στο ζώδιό σας, σηματοδοτείτε μία περίοδος ανανέωσης κατά την οποία η γοητεία και η παρουσία σας γίνονται πιο έντονες από ποτέ. Υδροχόοι, η τύχη συνδέεται κυρίως με τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μπουν στη ζωή σας προσφέροντας στήριξη, επαγγελματικές προοπτικές και έναν μεγάλο έρωτα. Σκορπιοί μου, φαίνεται πως αφήνετε πίσω σας μία απαιτητική περίοδο. Τέλη Ιουνίου αυξάνονται οι πιθανότητες να αποκτήσετε μεγαλύτερη αναγνώριση ή να ενισχύσετε το κύρος σας. Και για τα ταυράκια μας, οι θετικές αλλαγές αφορούν κυρίως το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Είτε πρόκειται για μία μετακόμιση, είτε για τη δημιουργία ενός πιο όμορφου και λειτουργικού χώρου. I just might, λέει ο Bruno Mars, και έρχεται όπως και εμείς σε λίγο.

0: Ρέιντανς απολαύσαμε μόλις τώρα. Θέλω να σου πω ότι όλη η Ευρώπη είναι σε επίπεδα τρελά υψηλών θερμοκρασιών και εγώ είμαστε που λένε. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή και όσοι κυκλοφορείτε στο δρόμο και περπατάτε να είστε καλά ενυδατωμένοι, να μην αφήνετε τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, τις εγγύους ή τα μικρά παιδιά πολλή ώρα στην ζέστη και πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια των κτηρίων που ισοπεδώθηκαν από το δίδυμο σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Τα σωστικά συνεργεία ακόμη προσπαθούν να προσεγγίσουν περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Προσωπικές διαφορές ήταν η αιτία της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης, που οδήγησε στο θάνατο ενός 15χρονου παιδιού. Ο 17χρονος δράστης ισχυρίστηκε ότι η αιτία της συμπλοκής ήταν μια προηγούμενη επίθεση σε μέλος της παρέας του με ανταλλαγές μαχαιριών και πριν το φωνικό. Με 5,33 ευρώ το κιλό, επικηρύχθηκε ο λαγοκέφαλος στις ελληνικές θάλασσες και πρωτίστως αφορά στους αλλοίς που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκπώνησε δέσμη 7 μέτρων με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την προστασία του εισοδήματος των αλλιέων. Τρόμος στον αέρα για τους επιβάτες πτήσης της Air Canada όταν ο πιλότος υπέστη επιληπτική κρίση και απομακρύνθηκε από το πιλωτήριο. Ο συγκυβερνήτης ανέλαβε τον έλεγχο και οδήγησε το αεροσκάφος σε αναγκαστική προσγείωση στη Βοστόνη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: Είσαι πλούσια επί gaming δώρα. Μην το δεις stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2.

0: Ζιζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι!
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Τα είπε η Λίλα με τον Boss και τώρα πάμε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο εκτίμησα. Ακούστε τώρα τι έχουν κάνει. Στη Γερμανία έχουν δημιουργηθεί ειδικές θέσεις πάρκινγκ για γυναίκες από το 1990. Και τι είναι αυτό όμως? Λέγονται Frauen Park. Δεν ξέρω πώς λέγονται, μη σας το πω τώρα. Αντίθετα λοιπόν με τα στερεότυπα που μπορεί να σκεφτεί κανείς, ο λόγος δεν είναι σίγουρα οι οδηγικές ικανότητες. Ο πραγματικός λόγος είναι η ασφάλεια. Αυτές οι θέσεις βρίσκονται κοντά σε καλά φωτισμένα σημεία, κοντά στις εξόδους των πάρκινγκ ή δίπλα στα φυλάκια των security, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος παρενόχλησης ή επίθεσης κατά τις βραδινές ώρες. Μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε για να προσφέρει σιγουριά και ασφάλεια στην καθημερινότητα κάθε γυναίκας. Και μπράβο, και τι ωραίο είναι αυτό! Έρχεται Someone You Loved και Louis Capaldi.

0: Σε μουσικά νέα τώρα, η LP επιστρέφει δισκογραφικά με το ολοκένουργιο single Love is All I Have, μια κυκλοφορία που αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη μοναδική καλλιτεχνική της ταυτότητα και τη χαρακτηριστική φωνή που την έκανε γνωστή σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η αγαπημένη τραγουδοποιός συνεχίζει να επενδύει στο συνέστημα και την αυθεντική αφήγηση, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι που μιλάει για τη δύναμη της αγάπης και τη σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
2: Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
2: City Unity College.
1: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
2: City Unity College, με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξε το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
12: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτία.
3: Ναι,
2: δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε. Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι.
2: Επίσης
4: με φουσκώνει, το πισίδα, το αγγούρι.
5: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Λίγο μετά τις 2 και είμαστε εδώ. Mad μεσημεράκι με την Αντιγόνη Βιντιάδη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μου στέλνετε ωραία μηνύματα στο 6936 646 656, και καθώς και τις αιτήσεις σας, τις συμμετοχές σας για τον υπέροχο διαγωνισμό μας που έχουμε με την Blue Star Ferry. Σήμερα σας πάω δονούσα. Άντε παιδιά, πάρτε μπρος.
0: Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

θα την κάνεις που θα την κάνεις τη βόλτα στα νότια, γιατί αξίζει τώρα, έχει πιάσει ζέστη, θα πάμε για τα μπανάκια μας. Δεν θα περάσεις από μια Καλυθέα και μια Γλυφάδα. Εκεί θα είναι το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York, το οποίο είναι on tour και έρχεται αύριο 27 Ιουνίου στα Hondo Center Καλυθέας 10 με 1 και στα Hondo Center Γλυφάδας 2 με 5 και σε περιμένει για μια μοναδική beauty εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος της βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα. Ζήσε exclusive beauty activations, ανανέωσε το look σου και πες στο απόλυτο Mad VMA vibe. Έρχεται gone, gone, gone.

αυτά τα υπέροχα πράγματα στη ζωή πρέπει να ψάχνουμε. Όπως είναι, ας πούμε, το φετινό SNF Νόστος, το οποίο γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Με κεντρικό μήνυμα επίκεντρο «Ο άνθρωπος», το φετινό SNF Νόστος φέρνει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές-ομιλήτριες. Όπως για παράδειγμα, σήμερα οι συζητήσεις κορυφώνονται και στη σκηνή του, λοιπόν, και θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Εμμανουήλ Καραλής, η Κάρεν Χάο, ο Γκάρι Κασπάροφ, η Φραντσέσκα Ρώση και επίσης ο Βρετανός ηθοποιός και θρύλος των Monty Python, John Cleese. Αύριο το Σάββατο η Νία Βαρντάλος θα μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά για δημιουργική διαδικασία παραγωγής ενός παραστατικού έργου. Η είσοδος είναι δωρεάν με δελτία προτεραιότητας, αν και οι ηλεκτρονικές κρατήσεις έχουν ολοκληρωθεί. Επιπλέον θέσεις διατίθενται τις μέρες της εκδήλωσης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org. We'll be right back.

0: Πόσο θα θέλαμε όλοι σήμερα να είμαστε σε μια παραλία με ένα ωραίο κοκτέιλ στο χέρι και να βλέπουμε μπροστά μας τη θάλασσα να κάνει πλάτς, πλάτς, πλάτς, πλάτς. Δεν είμαστε όμως, είμαστε λογικά στη δουλειά, στη ζέστη, στο δρόμο, στο χαμό, στο άγχος. Εδώ είμαι εγώ για να σας ξεαγχώσω να περάσουμε πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συγκλονίζει η είδηση πως η μητέρα του 15χρονου που δολοφονήθηκε κατά τη συμπλοκή μεταξύ νεαρών άρχισε να αναζητά το παιδί της μέσω εφαρμογής στο κινητό του και εντόπισε το στίγμα του στην Καλλιθέα. Επικοινώνησε με την αστυνομία όπου την ενημέρωσαν για το θάνατό του. Κάθε λεπτό

0: και εκπαιδευόμενο αστροναύτη που πρόκειται να γίνει ο πρώτος Έλληνας στο διάστημα. Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό μιας Ελληνίδας θαυμάστριας από το κοινό, το οποίο έγραφε πως πούλησε φωτογραφίες των ποδιών της για να μπορέσει να βρεθεί στο live. Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή, είπε αποσβολωμένος ο Στάρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
13: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
14: Δεν το περίμενες.
15: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε το τάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
14: Ότι κράζεις το λούζες.
13: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
16: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
14: Ναι.
15: Είμαι ειλικρινής.
14: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
15: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
13: After Dark.
14: Φιλάκια πολλά.
13: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
17: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Πάμε ένα ταξιδάκι. Πάμε ένα όμορφο ταξιδάκι στη Δονούσα συγκεκριμένα, που είναι συγκλονιστικά και παραδεισένια. Λοιπόν, άκου να δεις πώς θα το κάνουμε. Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Δονούσα και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber μας το 6936 646 656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπαίνει στην κλήρωση. Και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μου θα ανακοινώσω το τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mat.gr. Αλλά δεν σου αποκάλυψα ότι αυτό είναι ένα ταξίδι προσφορά της Blue Star Ferries. Γιατί η Blue Star Ferries είναι η σταθερά μας στα ταξίδια. Πληροφορίες και κρατήσεις μπορείς να κάνεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App. Κατέβασέ το τώρα και μην ξεχάσεις, δίνουμε δύο για δύο άτομα εισιτήρια σε οικονομική θέση από Πειραιά για Δονούσα και επιστροφή. Περιμένω τα μηνύματά σου γιατί θα βγάλω νικητή.

0: Μπαγκαράγκα και Ντάρα ακούσαμε μόλις τώρα και θα μπορείς να την απολαύσεις όπως εκείνη εμφανίστηκε στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς. Και πού θα το δεις? Στο Μέγκα. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γιοργαντά. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Δήμο Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ούλτρα 750 ml μόνο 2,45 και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Τρεις εργένικες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
5: και όλα ανατρέπονται
6: από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη.
8: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
10: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Θα

0: Chris. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάσι. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Πολύ σοφή η Κατερίνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε ΜΑΤ μεσημεράκι με την Αντιγόνη Βιντεάδη. Μου στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο 6936-646-656, γιατί δεν έχει αποφασιστεί τίποτα ακόμα. Ακόμα παίζει ο διαγωνισμός μας για τον νου, οπότε μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
1: ΜΑΤ Radio 106,2.

Αν είσαι τύπος του τραγουδιού, το Karaoke Madness by Κοτσόβολο συνεχίζει και δίνει σε μία παρέα τις διακοπές της αξίας 2.000 ευρώ. Το Σάββατο 27 Ιουνίου πάρε μέρος στο πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι ακριβώς όπως πρέπει. Στο κατάστημα Κοτσόβολο στο Ηράκλειο Κρήτης, ακόμη μία παρέα θα έχει αυτή την ευκαιρία απλά τραγουδώντας. Από τις 5 το απόγευμα έως τις 8, εκεί θα είναι και η Αθηνά Κλίμη με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου να σαπορτάρουν όποιον ανέβει στη σκηνή μόνος του ή με την παρέα του μέχρι 4 άτομα και ζήσει το δικό του karaoke moment. Μπες στο mat.gr να δεις όλες τις πληροφορίες.

Το Φέιρο Βοφίλη ακούσαμε, τώρα θα σου πω ότι το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος συνεχίζεται. Αύριο έχει, 27 Ιουνίου Σάββατο δηλαδή, η Νία Βαρντάλος θα μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά για τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής ενός παραστατικού έργου. Η είσοδος είναι δωρεάν με δελτία προτεραιότητας, αν και οι ηλεκτρονικές κρατήσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, επιπλέον θέσεις θα διατεθούν την ημέρα της εκδήλωσης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οπότε μην διστάσετε. Επίσης το Σάββατο, 27 Ιουνίου, λίγο πριν τη λήξη του SNF Νόστος 2026, η αγορά μετατρέπεται σε ένα τελείωτο dance floor γεμάτο house, techno και ηλεκτρονικούς ήχους με το Up Late Party και ένα κορυφαίο line-up. Hi, Octave One, Ξένια Γκάλη, Ατέ και Σιώμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org.

0: απόλαυση έως και 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μου τζουρώνει. Για βλέμμα που παραμένει τέλειο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο act της βραδιάς. Exclusive Beauty Activations, Glam Moments και το πιο iconic Beauty Stop σε περιμένουν. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συγκλονίζει η είδηση πως η μητέρα του 15χρονου που δολοφονήθηκε κατά τη συμπλοκή μεταξύ νεαρών άρχισε να αναζητά το παιδί της μέσω εφαρμογής στο κινητό του και εντόπισε το στίγμα του στην Καλλιθέα. Επικοινώνησε με την αστυνομία, όπου την ενημέρωσαν για το θάνατό του. Κάθε λεπτό αγωνίζονται οι διασώστες στη Βενεζουέλα για να απεγκλωβίσουν χιλιάδες ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμια των κτηρίων που ισοπεδώθηκαν από το δίδυμο σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ξεπερνούν τις 50.000 οι αγνοούμενοι. Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός αναφερόταν στον Αδριανό Γολέμη, γιατρό διαστημικών αποστολών και εκπαιδευόμενο αστροναύτη, που πρόκειται να γίνει ο πρώτος Έλληνα στο διάστημα. Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό μιας Ελληνίδας θαυμάστριας από το κοινό, το οποίο έγραφε πως πούλησε φωτογραφίες των ποδιών της για να μπορέσει να βρεθεί στο live. Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή, είπε αποσβολωμένος ο Σταρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Τιέστο. Και η Δημήτρη Βέγκας σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Φωτεινό διάρρη. Είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: συνεχίσεις πλούσια, Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event, 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311

0: 2.88. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kallitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Εδώ είμαστε λοιπόν και θέλω να σου πω ότι οι συμμετοχές στο Knicks Drop Season 2 συνεχίζονται. Θέλεις να μπεις κι εσύ? Να σου πω ότι δεν αρκεί να δηλώσεις συμμετοχή, πρέπει και να αποδείξεις το ταλέντο σου. Γράψε τους στίχους σου πάνω στο beat που θα βρεις και στο TikTok του Matt και στο matt.gr / Knicks Drop. Τράβα το βίντεο και στείλ το στο matt.gr / Knicks Drop. Έχεις ελπίδες, θα γίνει χαμός, θα είναι υπέροχα τα δώρα και νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσεις. Κάνε ένα leap of faith, ρε παιδί μου. Έρχεται ο Blessings.

0: Grant, τα είπε η Ράγια. Λοιπόν, θα τον βρει και αυτή τον άντρα της, θα βρεις και εσύ το δρόμο σου και η Θεοδόρου Γεωργία θα βρει το δρόμο της για τη Δονούσα. Συγχαρητήρια, μπράβο σου, κέρδισες! Έχουμε και την cheerleader εδώ για το Mad Μεσημεράκι τη Faye Voku, η οποία κάνει, δίνει τον παλμό για τους νικητές μας. Μπράβο σου, συγχαρητήρια, πας Δονούσα. Θα επικοινωνήσω το εμπορικό μαζί σου. Τώρα θέλω να σου πω ότι το Mad Μεσημεράκι τελείωσε. Η Faye Voku έρχεται και λίγο αργότερα έρχεται και Peter on the Top. Μέχρι τη Δευτέρα που θα το ξαναπούμε, να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να κάνεις μπάνια, να κάνεις ό,τι σ' αρέσει, ό,τι αγαπάς και ό,τι σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
2: City Unity College.
1: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
2: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια affestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Δεν το περίμενες.
8: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
7: Ό,τι κράζεις το λούζες.
6: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
9: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
7: Ναι.
8: Είναι ειλικρινής.
7: Ο Φίλιππος slash FY είναι πολύ καλό στο...
8: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
6: After Dark.
7: Φιλάκια πολλά.
6: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
14: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτσι από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
15: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου. Τη λέω, πάνω μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε, κάτι. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόνη τη πήγε άρα στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω, τις μπύρες εκεί πέρα. Μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Hello, hello, Φεϊβόκο στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Σήμερα η πολυπόθητη Παρασκευή έχει έρθει και βρισκόμαστε στη μαγική ώρα που όλοι δουλεύουμε με την ταχύτητα που φορτώνει ένα Wi-Fi με μία γραμμή. Το μυαλό έχει ήδη φύγει για παραλία, το σώμα είναι ακόμα στο γραφείο και η παραγωγικότητα μας έχει στο «θα σας ειδοποιήσουμε». Αχ, εμείς όμως θα το δούμε από Δευτέρα. Μην το κρίνετε. Απλώς έχει μπει επίσημα το weekend mode on. Μέχρι τότε αναβάζουμε ένταση, χαμόγελα και πάμε να ξεγελάσουμε το ρολόι ότι ήδη έχουμε σχολάσει. Μαζί μέχρι τις 6.
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

διαδρομή. Κάθε βραδιά, κάθε ανάμνηση. Πιο δυνατά. Save your summer. Μαντρίδιο. 106,2. I had a dream.

Αν και σένα το μυαλό σου κάνει γιαχαλέλα, αχλαλάς, γιαχαλέλα, αχλαλάς, αν πρόκειται να οργανώσεις το γενέθλιο του παιδιού σου, το γενέθλιο του πάρτι, δεν χρειάζεται πια να κάνει έτσι το μυαλό σου. Όχι, όχι, όχι, γιατί υπάρχουν τα Volta Fun Park που παίρνουν από πάνω σου όλο αυτό το βάρος, μια και αναλαμβάνουν τα πάντα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Και υπάρχουν και δύο σημεία που μπορείς να διαλέξεις, Volta Fun Park στο Avenue και Volta Fun Park στο Athens Metro Mall, και σου κάνει τη ζωή στην οργάνωση του παιδικού πάρτι παράδεισο και πανεύκολη, γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Μπες στο voltafunpark.com, βρες τη φόρμα ενδιαφέροντος και κλείσε το δικό σου πάρτι τώρα, τώρα, τώρα, τώρα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

Λαλαλα, κι αν έχεις και εσύ αυτό το λαλαλα, δεν έχεις παρά αύριο να βρεθείς που στο Ηράκλειο Κρήτης, τηλεοφόρο Κνωσού 123, γιατί το Karaoke Madness by Κοτσόβουλο συνεχίζει και δίνει σε μία παρέα τις διακοπές της αξίας 2.000 ευρώ. Στο κατάστημα Κοτσόβουλο στο Ηράκλειο Κρήτης, τηλεοφόρο Κνωσού 123, αύριο από τις 5 μέχρι τις 8, εκεί θα βρίσκεται η Αθηνά Κλίμ με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου να σαπορτάρουν. Μία ακόμη παρέα θα φύγει με 2.000 ευρώ για τις διακοπές της. Μπορείς να ανέβεις λοιπόν στη σκηνή μόνο σου ή με την παρέα σου έως 4 άτομα να ζήσεις το δικό σου karaoke moment και να κερδίσεις. Μπες στο mat.gr για να δεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Και εμείς τώρα περνάμε στη νέα θρησκεία, πάντα με Faithless και προσθήκη Μπέμπε Ρέξα.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: και ο Σταβέντο και ο νικητής παίρνει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνο EMI. Θες όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις στο ma.gr/nixdrop. Και πριν συνδεθούμε με το newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων, θέλω να σου πω ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ θα ξαναζήσεις τη μαγεία των MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Αν ήσουν εκεί, διαφορετικά θα την απολαύσεις από τον καναπέ του σπιτιού σου, αποκλειστικά στο Mega.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συγκλονίζει η είδηση πως η μητέρα του 15χρονου που δολοφονήθηκε κατά τη συμπλοκή μεταξύ νεαρών άρχισε να αναζητά το παιδί της μέσω εφαρμογής στο κινητό του και εντόπισε το στίγμα του στην Καλλιθέα. Επικοινώνησε με την αστυνομία, όπου την ενημέρωσαν για το θάνατό του. Κάθε λεπτό αγωνίζονται οι διασώστες στη Βενεζουέλα για να απεγκλωβίσουν χιλιάδες ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμια των κτηρίων που ισοπεδώθηκαν από το δίδυμο σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ξεπερνούν τις 50.000 οι αγνοούμενοι. Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός αναφερόταν στον Αδριανό Γολέμη, γιατρό διαστημικών αποστολών και εκπαιδευόμενο αστροναύτη, που πρόκειται να γίνει ο πρώτος Έλληνα στο διάστημα. Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό μιας Ελληνίδας θαυμάστριας από το κοινό, το οποίο έγραφε πως πούλησε φωτογραφίες των ποδιών της για να μπορέσει να βρεθεί στο live. Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή, είπε αποσβολωμένος ο Σταρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύ χώρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live.

0: 7 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournament σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.

την λατρεμένη Taylor Swift και θα περάσουμε στη λατρεμένη Maybelline New York. Γιατί το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour και το Σάββατο έρχεται στα Hondo Center Καλλιθέας 10 με 1 το μεσημέρι και στα Hondo Center Γλυφάδας 2 με 5 το Σάββατο αύριο. Σε προσκαλεί λοιπόν να γνωρίσεις από κοντά τη νέα beauty αιμονή. Μεταμόρφωσε το βλέμμα σου με τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York, με tubes που αγκαλιάζουν κάθε βλεφαρίδα σε σύνθεση εμπλουτισμένη με καστορέλαιο και shea butter. Αφαιρείται σε 3 δευτερόλεπτα με ένα πέρασμα με χλιαρό νερό, οπότε δεν χρειάζεται να ξεματιάζεσαι, να τρίβεις επί ώρες και να σου φεύγουν εκεί οι βλεφαρίδες. Exclusive beauty activations και glam moments σε περιμένουν αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου στα πιο iconic beauty stops που σε περιμένουν. Και αν δεν είναι αυτό desire, τότε τι είναι? Επιβεβαιώνει και ο Jonas Blue.

Παραλία. Βράδια στην πόλη. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Φέρτο, φέρτο. Λοιπόν, στη συναυλία του Harry Styles, όπως ήδη θα έχει ενημερωθεί, έγινε χαμός όταν η Φένια, μια Ελληνίδα φαν, η οποία παρευρισκόταν στη συναυλία του Harry, σήκωσε ένα πανό που έλεγε «Πούλησε φωτογραφίες των ποδιών μου για να έρθω σήμερα εδώ». Φυσικά ο Χάρη αυτό δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρώτησε το όνομά της. Φένια. Ω, Φένια λέει. Έμεινα λέει έκπληκτος, δεν το περίμενα αυτό. Και γυρίζοντας για να συνεχίσει το πρόγραμμά του, σχολίασε. Έκανα ακριβώς το ίδιο και εγώ. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτή η απάντηση ξεσήκωσε το κοινό. Χειροκροτήσανε. Η Φένια τρελάθηκε, χάρηκε, έπαιξε και στο video wall, έγινε και viral αυτή η είδηση. Μια χαρά, φαντάζομαι τώρα θα έχει και καμιά τριχίλιαρα followers μετά από αυτό. Όχι τώρα, πες μου αλήθεια, δεν γίνονται όλα για το followers. Εγώ δεν λέω ότι αυτό το έκανε για τους followers, όχι. Για το χάρη το έκανε, το πιστεύω. Αλλά άμα τσίπησε και κάνα χιλιαρικάκι, followers πάντα μιλάω. Μετά από το viral που έγινε, λογικό δεν είναι. Μιλώντας για followers, ακολουθήστε και εμένα στο Instagram, Favoku και στο TikTok. Παρακαλώ πολύ, ψάξτε, βρείτε με και follow me!
1: Hot Radio. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10-1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2-5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Hosts, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The

0: τώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει Ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Γίνε κομμάτι του.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικοκιάς. Το ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
7: Radio. Μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, είσαι μαζί μου, Φεϊβό, κουμερός δεύτερο και τελευταίο. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, πάει, τον αποχαιρετούμε για τον Ιούνιο. Πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός, βρε παιδί μου. Σε αυτή την ώρα θα σου δώσω και προσκλήσεις για θέατρο και το άρωμα της Sabrina Carpenter που λατρεύεις.
0: Mad Radio 106,2.

αυτή η μοναδική στιγμή που ζήσαμε κάποτε παλιά στα MAD Video Music Awards. Μέλνα Παπαρίζου και στα Βέντο. Λοιπόν, εγώ τώρα όμως θέλω να αναφερθώ στη δική σου μοναδική στιγμή, μάλλον στον χιλιών σου, αυτοί που θα ζήσουν με το Lip Oil Injector. Ενυδατικό Lip Oil με μοναδική φόρμουλα που προσφέρει άμεση ενυδάτωση, θρέψη και ορατή ενίσχυση του όγκου των χιλιών. Μη κολώδη σύνθεση για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Φινίρισμα υψηλής λάμψης. Σύμπλεγμα ενίσχυσης όγκου χιλιών που προσφέρει άμεσα πιο γεμάτη όψη. Με αμυγδαλέλαιο και σογέλαιο για άνεση και ενυδάτωση. Χαρίζει ορατά, πιο γεμάτα και σαρκώδη χείλη, αφήνοντας μία αναζωογονητική αίσθηση δροσιάς και άνεσης. Διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις, φυσικά από την Wet n Wild και τη Κούρας Cosmetics. Θέλω να σου πω ότι αυτό, επειδή το έχω δοκιμάσει, μπορείς να το χρησιμοποιείς όλη μέρα. Επίσης, δεν αφυδατώνει καθόλου τα χείλη σε αντίθεση με αντίστοιχα προϊόντα που έχω δοκιμάσει στο παρελθόν, γιατί μόλις δοκίμασα αυτό κόλλησα. Δεν αφυδατώνει τα χείλη, δεν ξεραίνονται μόλις περάσει η επίδραση αυτής της ουσίας που θα σου τα διωγγώσει και θα στα δροσίσει αρκετά. Και από πάνω μπορείς να περάσεις το κραγιόν σου, το lip gloss σου, παρόλο που έρχεται σε τρεις αποχρώσεις, και να γράψει ακόμα καλύτερο. Πού θα το βρεις τώρα εσύ αυτό το μαγικό? Θα το βρεις στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της kouraskosmetics.gr, αφού είναι και η αποκλειστική αντιπρόσωπος της Wet n Wild για πάνω από 30 χρόνια.

Moves like Jagger, Christina Aguilera, Maroon 5. Και τώρα που λένε για κινήσεις, τι μου ήρθε στο μυαλό? Άκου να δεις τι διάβασα. Την Κυριακή 28 Ιουλίου λέει: το πρόσφατα ανακαινισμένο skate park Αμανουσίου ανοίγει τις πύλες του για να υποδεχθεί τη νέα γενιά του ελληνικού skateboarding σε μια ημέρα γεμάτη δράση, δημιουργικότητα και διασκέδαση. Α, αυτό θα αρέσει και στην κόρη μου, η οποία επίσης κάνει skateboard. Youth Skateboarding Jam είναι το event. Καλέ, τι ωραίο. Παιδιά έως 15 ετών θα συμμετέχουν. Τι φανταστικό, με την υποστήριξη της οικογένειας, εννοείται, των φίλων, των συναθλητών τους και ολόκληρης της skate community. Μουσική, challenges, δώρα, snacks και πολλές εκπλήξεις. Θα κρατήσουν το κέφι ψηλά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μετατρέποντας το event σε μια πραγματική γιορτή του skateboarding. Φανταστικά! Αν ενδιαφέρεσαι για την τροχοσανίδα, όπως λέγεται στα ελληνικά το skateboard, δεν έχεις παρά να περάσεις μια βόλτα από εκεί. Κυριακή 28 Ιουνίου. Τι ώρα είναι? Το απόγευμα. 4 με 9 το βράδυ. Καλέ, τι ωραία. Εγώ θα έρθω πάντως. Δεν ξέρω αν ακούνε τα παιδιά του skate community. Εγώ θα έρθω. Άσε που πέρσι συμμετείχε και η κόρη μου και ήταν καταπληκτικά. Εδώ έχεις το ΟΑΚΑ. Το ΟΑΚΑ τώρα θα είναι φανταστικό. Θα δούμε και το ηλιοβασίλεμα από εκεί. Wow. Αυτά. Έτσι για να λέμε και κάτι διαφορετικό, κατάλαβες. Και να ακούμε και κάτι διαφορετικό και πολύ πολύ αγαπημένο, αφού μπήκε στο μίξερ του David Guetta, Milky από το παρελθόν, ανανεωμένη, Just the way you are.

0: σου έχω τάξει από την αρχή της εκπομπής ότι θα σου δώσω προσκλήσεις για θέατρο. Και ήρθε η ώρα να στις δώσω με πολύ πολύ αγάπη και χαρά. Λοιπόν, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα σε στείλω στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά για να δεις την sold out παράσταση που παίζεται ήδη 3 χρόνια, Στρακαστρούκες. Στο πρώτο του θεατρικό έργο, ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης βάζει στο μικροσκόπιο την Αγία Ελληνική Οικογένεια. Σε σκηνοθεσία του Μάριου Κακουλή δημιουργούν ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση που ταράζει τα νερά του καθώς πρεπισμού. Αν θες να ζήσεις κι εσύ αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει αυτοί οι άνθρωποι, σου λέω sold out, έτσι, από στόμα σε στόμα sold out, δηλαδή μιλάμε για σοβαρή κατάσταση, όχι αστεία. Δεν έχεις παρά να τηλεφωνήσεις τώρα στο 210-66-65-669 να κερδίσεις δική σου διπλή πρόσκληση, επαναλαμβάνω, για την παράσταση της Δευτέρας 6 Ιουλίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. 210-66-65-669. 210-66-65-669. Τηλεφώνησε τώρα και τσίμπα την πρόσκλησή σου. Α, και εμείς τώρα θα πάμε για τίτλους ειδήσεων από το newsbomb.gr φυσικά.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συγκλονίζει η είδηση πως η μητέρα του 15

0: είναι στο διάστημα, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός αναφερόταν στον Αδριανό Γολέμη, γιατρό διαστημικών αποστολών και εκπαιδευόμενο αστροναύτη, που πρόκειται να γίνει ο πρώτος Έλληνα στο διάστημα. Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό μιας Ελληνίδας θαυμάστριας από το κοινό, το οποίο έγραφε πως πούλησε φωτογραφίες των ποδιών της για να μπορέσει να βρεθεί στο live. Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή, είπε αποσβολωμένος ο Σταρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

0: 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Your husband is coming.
1: Δεν ξέρω αν έρχεται, αλλά μπορεί και να τον βρεις με αυτό το νέο άρωμα της Sabrina Carpenter, το οποίο κυκλοφορεί αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Είναι διαθέσιμο εκεί το viral fragrance που συζητούν όλοι. Είναι πλέον διαθέσιμο, βεβαίως. Αναζήτησε εδώ στα καταστήματα Galerie de Beauté και στο galeriedebeauté.gr. Αν όμως θες, εγώ θα στο χαρίσω τώρα. Τώρα. Άμεσα. Άμα σου λέω, πολύ απλά, παιδί μου, στείλε μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656, και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση και θα βγει ο νικητής που θα το κερδίσει. Τελικά χθες ο Ζαχαρίας θα το χάριζε στην κοπέλα του και όχι στη μαμά του, όπως περίμενε η Κατερίνα Ψύχα. 6936 646 656. Στέλνεις το όνομα, τεπώνυμό σου απαραίτητος και τη λέξη γκαλερί και μπαίνεις στην κλήρωση. Σε πολύ λίγο θα λαβεί χώρα η κλήρωση και στο τέλος θα έχουμε και νικητή. 6936 646 656. Ναι, στείλτε, βουρ.

καλοκαίρι, ζήσε κάθε στιγμή σου πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: My Getaway. Αχ, λοιπόν. Έχω τον Κωνσταντίνο εδώ, με βοήθησε. Κωνσταντίνε, πες γεια στον κόσμο. Πες γεια πριν τελειώσει η εκπομπή, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος είναι, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, κατάσταση τώρα, εντάξει, ένα χιδίο. Λοιπόν, έχουμε νικήτρια και είναι η Μαριάννα Τάτσι. Μαριάννα μου, συγχαρητήρια, το να χειροκροτήσεις μπορείς. Τέτοιο βαθμό. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, συγχαρητήρια Μαριάννα μου για το άρωμα της Sabrina Carpenter που κέρδισες. Θέλω να σου πω ότι 1η Ιουλίου συντονίζεσαι στο Mega στις 9, γιατί εκεί θα δεις αποκλειστικά τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και όλα όσα συνέβησαν εκεί. Επίσης θέλω να σου πω ότι για τις επόμενες 2 ώρες το Mad Drive θα είναι κοντά σου. Πέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα. Στις 8 έχουμε The Mix with Pita, 9 Coyote, 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, 12 Χούλιο. Στη 1 ό,τι έστω. Τα γόρι μου. Επίσης θέλω να σου πω ότι κάθε Σάββατο και Κυριακή έχουμε το Hits Hot 40 με τον Πέτρο Τριανταφύλου, με όλους τους διάσημους υπέρλαμπρους αστέρες, οι οποίοι του δίνουν αποκλειστικές συνεντεύξεις, που πάει και τους τρυπώνει, δεν ξέρω. Αλλά τα πρωινά ξυπνάμε με τους δικούς μας αστέρες, τους οποίους φυσικά φιλοξενεί η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου στην εκπομπή της κάθε πρωί Σάββατο και Κυριακή. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, στο Mad Radio 106,2 ήταν η Φέη Βόκου. Μαζί θα είμαστε πάλι την Δευτέρα, για την πρώτη τελευταία ημέρα του Ιούνιου. Μέχρι τότε να προσέχεις να περάσεις καλά. Πολλά φιλιά, smooch smooch, γιατί περιμένουν τα καημένα έξω. Σαν ζητιανάκια περιμένουν έξω από την πόρτα και τα δύο. Άντε φιλιά, bye bye.
1: Mad Radio 106,2.
2: Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
5: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
6: City Unity College.
5: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
6: City Unity College, με δυνατότητα φοιτηση και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα.
13: Άλλαξε το!
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
17: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
18: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
16: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
19: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
20: Είμαστε έτοιμοι.
21: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Από την παραλία μέχρι τη βραδινή έξοδο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Mad Radio 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
1: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
1: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές.
1: Σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλύτερα. Τα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Βρισκόμενο το καλοκαίρι.
1: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μείνω μόνη.
1: Αγγελική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
7: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, το online κομμάτι του Fantathlon. Ολοκληρώνεται και τώρα ήρθε η ώρα για το μεγάλο physical LAN event του. Το Σάββατο 27 Ιουνίου δίνουμε ραντεβού στα Village Cinema στο The Mall Athens. Εκεί θα ζήσουμε live tournament σε Forza, Call of Duty και Halo. Θα γνωρίσουμε από κοντά τους κορυφαίους YouTuber και φυσικά η Fanta θα μοιράσει πλούσια gaming δώρα. Wanda Live Action, μπε στο site, μάθε τα πάντα και έλα να γίνεις μέρος της μεγαλύτερης gaming γιορτής. Είσοδος δωρεάν. Come

0: Πόλης ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
2: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι και να κάνεις αυτή την ώρα.
1: Ένα τρίωρο με την περισσότερη μουσική, την περισσότερη ενέργεια και τις περισσότερες εκπλήξεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Μάθε το σημερινό Trend of the Day by Billie Eilish, Yo Chen Chu και κέρδισε ένα μοναδικό δώρο.
0: Μαζί μας σήμερα ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης, content creator και influencer με μοναδικές προτάσεις εξόδου για το που σου κου.
1: Εδώ θα μάθεις μια περίεργη έρευνα για τις ερωτικές σχέσεις που πολύ με έχει εκνευρίσει.
0: Κάτι μου λέει η Κατερίνα ότι τα αποτελέσματα θα μου αρέσουν. Γι' αυτό είσαι εκνευρισμένη. Θα μας πεις το θέμα?
1: Όχι.
0: Νεύρα, πολλά νεύρα, Κατερίνα. Και δεν το καταλαβαίνω. Weekend έρχεται. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: έτσι μόλις ξεκινήσαμε μαζί ένα ακόμη καταπληκτικό weekend που απλώνεται μπροστά μας. Το τελευταίο weekend του Ιουνίου, ναι, το πρώτο, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού τελειώνει και αυτός μέσα στην εβδομάδα και υποδεχόμαστε τον δεύτερο. Αυτό είναι το τελευταίο του Ιουνίου και θα το περάσουμε καταπληκτικά. Οι θερμοκρασίες θα είναι τουμπανό. Εντάξει, έχει λίγο αεράκι σήμερα που σημαίνει ότι δεν έχουμε τόσο πολύ ζέστη ή τέλος πάντων δεν το αισθανόμαστε τόσο πολύ, αλλά και σήμερα η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ ψηλά, όπως και όλο αυτό το Σαββατοκύριακο που απλώνεται μπροστά μας. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: 26 Ιουνίου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1987 με στόχο να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη.
0: Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται με ιστορικά γεγονότα και προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, τιμά τη μνήμη ενός Κινέζου μανδαρίνου, του Λιν Τσε Ξου, ο οποίος στις αρχές του 19ου αιώνα προσπάθησε να απαγορεύσει το εμπόριο οπίου.
1: Η σημερινή ημέρα είναι μια υπενθύμηση για ενημέρωση, πρόληψη και συλλογική ευθύνη απέναντι σε ένα παγκόσμιο ζήτημα που επηρεάζει ζωές, οικογένειες και ολόκληρες κοινωνίες.
0: Και γιορτάζουν σήμερα Κατερίνα!
1: Ο Μακάριος, η Μακάρης, η Μακαράς, η Μακαρία, η Μακάρο, η Μακαρίτσα, τι να πω αυτή.
0: Μακαρένα.
1: Μακαρένα.
0: Χρόνια πολλά. Άκου εκεί, ναι.
1: Εντάξει, μακάρι okay, έχει το πνεύμα. Μα,
0: οι γονείς ειδικά που βγάζουν τα παιδιά τους με αυτά τα ονόματα. Αλλά τέλος πάντων, αν σε λένε έτσι, χρόνια πολλά, καλά να πάθεις. Ποιος έχει γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα?
1: Ο Αμερικανός ηθοποιός Chris O'Donnell γίνεται σήμερα 56 ετών. Η Grande Ariana Grande, η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, γίνεται 36.
0: Grande φωνή.
1: Και ο Chris Isaac που πέρασε πριν λίγες μέρες από τη χώρα μας γίνεται σήμερα 70 ετών.
0: 70 ετών. Τρομερό. Chris Isaac, φωνάρα και καλλιτεχνάρα, θα έλεγα. Σήμερα, Κατερίνα, σήμερα ο Ryan Tedder των One Republic γίνεται 47. Ένας καλλιτέχνης που γράφει για τους One Republic, αλλά έχει γράψει τραγούδια τεράστιες επιτυχίες για πάρα πολλούς stars. Τραγούδια που πήγαν στο νούμερο 1, στο top 10 σε όλα.

0: Αυτή είναι η Taylor Swift, η οποία ετοιμάζεται για τον πρώτο της πολύ μεγάλο γάμο. Θα σας πούμε λίγο μετά τι πρόκειται να συμβεί. Μάθαμε πράγματα, Κατερίνα. 6936-646-656. Αν θέλεις να είσαι και εσύ μαζί μας εδώ στο Mad Drive Premium Team, μας στέλνεις μήνυμα και το βλέπουμε και το ακούμε. Αν θέλεις να μας στείλεις φωνητικό, ένα ακόμη καλοκαιρινό weekend απλώνεται μπροστά μας. Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend?
1: Πάμε τώρα σε ένα από αυτά τα περίεργα επιστημονικά φάξ που έχουν σχέση με το ΣΕΧ και την ερωτική σχέση γενικά. Αν και εγώ με τη συγκεκριμένη έρευνα δεν συμφωνώ φύση και θέση. Παρ' όλα αυτά έδειξε ότι στα παντρεμένα ζευγάρια, όταν οι δουλειές του σπιτιού μοιράζονται με πιο, ας το πούμε, παραδοσιακό τρόπο, αναφερόταν και μεγαλύτερη σεξουαλική συχνότητα.
0: Μισό. Δηλαδή, αν εκείνος βάλει πλυντήριο και πιάσει σίδερο, πέφτει το σεξ. Αν όμως τα κάνει εκείνη, ανεβαίνει το σεξ.
1: Θα επαναλάβω ότι δεν συμφωνώ, αλλά αυτή ήταν η εικόνα στην έρευνα του American Sociological Review, που βασίστηκε σε αμερικάνικα δεδομένα, να το πούμε και αυτό, και βρήκε ότι όταν ο άντρας αναλαμβάνει πιο παραδοσιακές γυναικείες δουλειές, όπως πλύσιμο και σιδέρωμα, τα ζευγάρια δήλωσαν λιγότερες επαφές. Η εξήγηση που έδωσαν οι ερευνητές ήταν ότι σε αρκετά ζευγάρια λειτουργούσαν ακόμη πολύ έντονη παραδοσιακή ρόλη μέσα στη σχέση.
0: Κοίταξε να δεις, Κατερίνα, δεν ξέρω. Εγώ θα σου δώσω μια εικόνα. Όταν η άλλη τον δει με την ποδιά και το φακιόλι να σφουγγαρίζει, δεν.
1: Γιατί εμείς σφουγγαρίζουμε με ποδιά και φακιόλι. Πού είμαστε στα φορτής?
0: Δεν ξέρω.
1: Επειδή όμως θύμωσα εγώ, Πέτρο, και το έψαξα και το έψαξα παραπάνω, σου φέρνω και το update. Γιατί πιο νέες, νεότερες έρευνες δείχνουν ότι το ίσο μοίρασμα της ρουτίνας στο σπίτι δεν φάνηκε να ρίχνει απαραίτητα τη σεξουαλική ζωή. Και σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, συνδέθηκε με καλύτερη ποιότητα σχέσης και με αίσθημα δικαιοσύνης μέσα στο ζευγάρι.
0: Συγγνώμη, άκουσες τι είπαν τα αποτελέσματα της νεότερης έρευνας που την έψαξες πάρα πολύ για να μου αντιδράσεις σε αυτό το οποίο. Λοιπόν, κοίταξε. Είπε η έρευνα. Αυτή η νεότερη, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Καλύτερη ποιότητα σχέσης και αίσθημα δικαιοσύνης μέσα στο ζευγάρι, λέει η έρευνα. Δεν είπαν ότι έχει περισσότερο σεξ.
1: Τζίζους Πέτρου, εντάξει, τα συμπέρασμα είναι ένα. Δεν σκοτώνει το σεξ το πλυντήριο. Το σκοτώνει μάλλον το ποιος νιώθει ότι τραβάει όλο το κουπί μόνος του. Και συνήθως ποιες το τραβάνε, Πέτρο?
0: Οι έρευνες άλλα λένε, Κατερίνα. Άλλα.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: μαζί ξεκινάμε ένα ακόμη μοναδικό weekend. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, έχουμε να σου πούμε ότι πρέπει να είσαι έτοιμος, γιατί έρχεται.
1: Το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, τα Mad Video Music Awards 2026, έρχονται στο Mega.
0: Επικοί καλλιτέχνες, μοναδικά acts, καταπληκτικές συνεργασίες, φανταστικές βραβεύσεις.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γιοργαντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.
0: Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Γαλιθέα, έπειτα από την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο ανήλικος έφερε τραύμα στη θωρακική χώρα, ελάχιστα κάτω από την καρδιά. Το τραύμα είχε φορά από κάτω προς τα πάνω και αποδείχθηκε θανατηφόρο. Προφυλακίστηκε ο 43χρονος Σκοπιανός μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν ενοικιαστής του θύματος και έχει ομολογήσει την πράξη του, εμφανίστηκε μεταμελημένος κατά την απολογία του, η οποία διήρκησε περισσότερο από 2 ώρες. Ο Χάρι Στάιλ σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβαζε το πανό μιας Ελληνίδας θαυμάστριας από το κοινό, το οποίο έγραφε πως πούλησε φωτογραφίες των ποδιών της για να μπορέσει να παραβρεθεί στο live. Συγγνώμη μου, αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή, είπε αποσβολωμένος ο Σταρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Welcome to Fantaflon Break.
3: Το gaming δεν περιορίζεται πια στο καναπέ σου. Το ROG Ally της Asus, σε συνδυασμό με τη δύναμη του Xbox, έχει αλλάξει τους κανόνες. Φαντάσου να έχεις όλη τη βιβλιοθήκη του Game Pass στην παλάμη του χεριού σου, με επιδόσεις που θα ζήλευαν πολλές κονσόλες. Είναι το απόλυτο power-up για τις μετακινήσεις σου ή για εκείνες τις ώρες που θέλεις να αράξεις το κρεβάτι, αλλά δεν θέλεις να αφήσεις και το campaign στη μέση. Είναι η ιδανική στιγμή να πάρεις τα αγαπημένα σου Xbox Games μαζί σου παντού. Wanda, Double Power. Το μέλλον είναι handheld.
4: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.

0: αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Ράμζι. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου. Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
3: City Unity College.
2: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
3: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα.

επικράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Ερίνα. Κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτήν την ώρα, πολύ πολύ, σε όλους τους κεντρικούς, σε όλη τη μεγάλη πόλη. Ο Κωνσταντίνος επιστρέφει από το γυμναστήριο και μάλλον θα είναι η τελευταία φορά μας γράφει. Δεν παλεύεται με αυτή τη ζέστη. Ο Μάνος επιστρέφει από την δουλειά. Η Αριάδνη μετά το γραφείο είναι στο Κηφισό. Η Χριστίνα είναι στο Χαλάνδρι. Ο Γιώργος πάει για δουλειά. Αυτό είναι το Mad Drive και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα μηνύματά σου και τώρα. Όπως κάθε μέρα έχουμε διαγωνισμό για σένα.
1: Trend of the day by Billie Eilish and Your Turn 2 Eau de Parfum.
0: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2 είναι εδώ και σήμερα. Ενεργοποιούμε Full Summer Friday Vibes.
2: Το trend της Παρασκευής είναι το Say Yes to the Plan. Μην ακυρώσεις την έξοδο, μην το πολύ σκεφτείς και πες ναι σε κάτι ευθόρμητο σήμερα. Οι καλύτερες στιγμές του καλοκαιριού συνήθως ξεκινούν χωρίς πρόγραμμα. Βάλε μουσική, πάρε την παρέα σου και μπες σε Weekend Mode. Επειδή it's your turn να ζήσεις λίγο πιο ελεύθερα σήμερα.
0: Αυτό θα κάνω κι εγώ σήμερα. Αναμένω προτάσεις.
2: Μάλιστα.
0: Και το απόλυτο trend της ημέρας είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish. Your turn to. Τώρα αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
2: Με αισθητική που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή και νότες από πιμέντο μπέρι, βανιλιά όρκιτ και ξύλο κέδρου, το Your turn to έχει αυτό το mysterious και addictive vibe που δεν περνά παρατήρητο.
0: Σε καμία περίπτωση. Σήμερα Παρασκευή, ένας τυχερός ή μία τυχερή κερδίζει ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Τελευταία ευκαιρία για να μπει στην κλήρωση είναι τώρα, γι' αυτό στείλε τώρα Viber μήνυμα στο 6936646656. Γράφει το όνομα τεπώνυμό σου και τη φράση Your Turn. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber για να μπει στην κλήρωση που έρχεται την επόμενη ώρα εδώ.
1: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Πέραμε Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 9 μαζί με την Κατερίνα. Αυτό είναι το Mad Drive της Παρασκευής με ένα εκπληκτικό, μοναδικό, υπέροχο weekend. Απλώνεται μπροστά μας με πολλά πράγματα να συμβαίνουν μέσα στο weekend. Γκορίλα στην πόλη και το Clint Eastwood ηχή για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Χθες βράδυ στην πλατεία νερού έγινε χαμός, γράφτηκε ιστορία. Οι Γκορίλα του Damon Albarn έκανε το ελληνικό ντεμπούτο τους 25 χρόνια μετά τη δημιουργία τους. Με εκρηκτικά animated visuals, το setlist ξεκίνησε με το εμβληματικό 19-2000, το Clint Eastwood, και συνεχίστηκε με Andromeda, Charger, Trance και πολλά πολλά ακόμη σε μια μαγική βραδιά που οι Γκορίλα θα θυμούνται για πάντα, γιατί το ελληνικό κοινό είναι πολύ διαφορετικό όταν του αρέσει αυτό που βλέπει και αυτό που ακούει.
1: Και εσύ όμως, φίλοι μου και φίλε μου, μπορείς να ζήσεις το μουσικό σου όνειρο, διότι το Karaoke Madness by Κοτσόβολο συνεχίζεται και χαρίζει σε μια παρέα καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, παρακαλώ.
0: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου, το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού έρχεται στο κατάστημα Κοτσόβολο στο Ηράκλειο Κρήτης. Γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Από τις 5 ως τις 8 το απόγευμα στο κατάστημα Κοτσόβολο στο Ηράκλειο Κρήτης, λεωφόρος Κνωσού 123, ανεβαίνεις στη σκηνή μόνος σου ή με την παρέα σου μέχρι 4 άτομα. Διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment. Και μαζί σας θα είναι η Αθηνά Κλίνη και ο δικός μας Γιάννης Χατζηγεωργίου για να σε πορτάρουν κάθε performance.
0: Κάθε εμφάνιση μπαίνει στην live κλήρωση για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ για σένα και την παρέα σου. Μπες τώρα στο mat.gr για να μάθεις όλες τις πληροφορίες και πότε έρχεται στην Αθήνα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad
3: Radio. Game On στο Fanta Game Break. Το Fantathlon αφήνει για λίγο πίσω τις οθόνες μας και μεταφέρεται live στον πραγματικό κόσμο. Σημειώστε ημερομηνία, Σάββατο 27 Ιουνίου, Village Cinema στο The Mall Athens. Η ένταση ανεβαίνει με επικές αναμετρήσεις, influencers και δώρα που δεν υπάρχουν. Σκάνανε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta, δες όλο το πρόγραμμα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο gaming event της χρονιάς από κοντά. Want the epic prizes? Η Fanta σε περιμένει εκεί. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
15: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
16: Δεν το περίμενες.
17: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
16: Ότι κράζεις το loser.
15: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
18: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
16: Ναι.
18: Είναι ειλικρινής.
16: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
18: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
15: After Dark.
16: Φιλάκια πολλά.
15: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
19: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
13: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
19: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, αν ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε τετράωρη εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
20: Ναι, τώρα.
21: Έξω! Απολύεσαι!
13: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Welcome to Fantathlon Break.
22: Το Fortnite κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Αλλάζει συνέχεια για να μην βαριέσαι ποτέ. Με το Chapter 7 έως τώρα είδαμε new seasons, νέες περιοχές, αλλαγές στο gaming και θεματικές που κρατάνε το παιχνίδι μέσα στο pop culture. Το Chapter 7 μας πήγε πρώτα Hollywood και μετά έφερε στο προσκήνιο νέο περιεχόμενο, δυνάμεις και χαρακτήρες που έφεραν ξανά αυτό το fresh feeling στο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο, το Fortnite πλέον λειτουργεί σαν live πλατφόρμα ψυχαγωγίας και όχι σαν απλό gaming. Κάθε season στείνεται σχεδόν σαν τηλεοπτική σεζόν με storyline, αλλαγές στο map και event που κάνουν τους παίκτες να επιστρέφουν. Wanda φρεσκάδα και διασκέδαση? Τότε μη χάσετε τη νέα σεζόν του Fortnite.

0: 7, αυτό είναι το Mad Drive της Παρασκευής με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αν εσύ κόλλησες στην κίνηση αυτή την ώρα, έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθεις το Dread of the Day by Billie Eilish, your 10-2, που θα σε βάλει σε full Friday mode και θα κερδίσεις κιόλας.
0: Σε λίγο μαζί μας ο Ορφέας Γιαννιανίδης με προτάσεις για ξέχαστες εξόδους, αυτό το πουσούκου.
1: Μάθε με ποια μοναδικά προϊόντα μακιγιάζ θα λάμψεις τις εξόδους σου.
0: Αλλά και tips για να κάνεις το σπίτι σου να μοσχοβολάει. Όλη την ατμόσφαιρα πιο cozy.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή είμαστε εδώ και σε συνοδεύουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Και μαζί όπως κάθε Παρασκευή ξεκινάμε ένα ακόμη μοναδικό weekend.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: απόγευμα Παρασκευή στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αυτός και σήμερα είναι ο τρόπος για να γυρίσεις το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Και σήμερα εδώ, μόνο στο Mad Drive, επιστημονικά μιλώντας. Σήμερα, όπως κάθε μέρα, έχουμε έναν σούπερ διαγωνισμό της Billie Eilish. Κάθε Παρασκευή έρχεται η κλήρωση και σε λίγα δευτερόλεπτα θα μάθετε ποιος είναι ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας.
1: Trend of the day by Billie Eilish and your turn too, Eau de Parfum.
0: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, είναι εδώ και σήμερα ενεργοποιούμε κάτι μοναδικό. Σήμερα ενεργοποιούμε το Full Summer Friday Vibe.
2: Το τρέτ της Παρασκευής είναι το Say Yes to the Plan. Μην ακυρώσεις την έξοδο, μην το πολύ σκεφτείς και πες ναι σε κάτι αυθόρμητο σήμερα. Οι καλύτερες στιγμές του καλοκαιριού συνήθως ξεκινούν χωρίς πρόγραμμα. Βάλε μουσική, πάρε την παρέα σου και μπες σε Weekend Mode. Επειδή it's your chair να ζήσεις λίγο πιο ελεύθερα σήμερα.
0: Συμφωνώ απολύτως. Και το απόλυτο τρέντ της ημέρας είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish. Your Turn 2. Τώρα αποκλειστικά στο Hondo Center και στο hondocenter.gr.
2: Με αισθητική που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή και νότες από πιμέντο, μπέρι, βανιλιά, όρκετ και ξύλο κέδρου, το Your Turn 2 έχει αυτό το mysterious και addictive vibe που δεν περνά παρατήρητο.
0: Με τίποτα. Κάθε Παρασκευή κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση. Ένα τυχερός ή μια τυχερή κερδίζει ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Και η νικήτρια αυτής της εβδομάδας είναι η
2: Ελένη Ρουσιά. Εσύ όμως μην εδώ γιατί την επόμενη μπορεί να είναι Your Turn to Win.
0: Ελένη, μπράβο, μπράβο Ελένη. Διαγωνισμός επιστρέφει ακριβώς σε αυτήν την εκπομπή την Δευτέρα.
1: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: μπροστά μας. Weekend Ιουνίου, το τελευταίο weekend του Ιουνίου. Και ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τον νέο μήνα, τον δεύτερο του καλοκαιριού. Ξεκινήσαμε τα πλάνα για τον Αύγουστο, θέλω να σου πω. Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, την Κυριακή? Θέλω να σου πω ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί, και σήμερα και αύριο και την Κυριακή, εδώ στο Mad Radio 106,2. Εμείς οι δύο, εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, έχουμε ραντεβού Σάββατο και Κυριακή πρωί στο The Hits Hot 40 με τους πιο διάσημους, τους πιο πετυχημένους άνδρες καλλιτέχνες σήμερα. 40 τεράστιες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη.
1: Και κάτι άλλο που ξέρουμε σίγουρα ότι θα κάνεις και ότι θέλεις να κάνεις είναι να παρακολουθήσεις το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, τα Mad Video Music Awards 2026, που έρχονται στο Mega.
0: Αυτό είναι βέβαιον. Επικοί καλλιτέχνες, εκπληκτικά acts, μοναδικές συνεργασίες, απίστευτες βραβεύσεις.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γεωργαντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Έρχεται την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Τώρα έρχεται ο Ορφέας Γιαννιάνιδης, content creator, influencer και αυθεντική φωνή του Raw Night Out and Food Content, με ενεργή παρουσία στο Raw House και το Fight Club.
1: Ο Ορφέας μας δίνει τις προτάσεις του για τις εξόδους του Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πού θα πας, πού θα φας, πού θα πιεις, ποιον πια θα δεις, αλλά και ποιος πια θα σε δει. Το πιο έγκυρο Night Out στο Mad Drive.
0: Καλησπέρα, Ορφέα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στη δυνατή δυναμική ομάδα.
0: Πώς είμαστε?
2: Είμαστε καλά, εσύ τι κάνετε?
0: Έτοιμοι για το πουσούκου.
1: Και για τη ζωή γενικότερα.
0: Πού θα μας πας?
2: Για τη ζωή, μάλιστα. Λοιπόν, θα σας πάω σε τρία σποτάκια πάρα πολύ ωραία.
0: Είμαστε όλοι αυτιά.
2: Το πρώτο. Μπράβο. Λοιπόν, το πρώτο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σποτ, το οποίο είναι μπραντζάδικο και είναι το Άμπι. Βρίσκεται στην Αργυρούπολη. Άνοιξε το 2022. Με στόχο να επαναπροσδιορίσει λίγο την εμπειρία του μπραντ στην Ελλάδα. Βέβαια, τα μπραντζάδικα στην Ελλάδα, εντάξει, δεν ήταν και πάρα πολύ καιρό που έχουν γίνει viral. Είναι αρκετά πρόσφατα. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην ιδέα ότι το μπραντ δεν είναι απλώς ένα γεύμα, αλλά μια καθαρά, πολύ όμορφη εμπειρία πρέπει να είναι. Φρέσκες και ποιοτικές πρώτες ύλες, και έχει πάρα πολύ ωραία και μοντέρνα πιάτα Instagramικά, επειδή όλα πλέον βαράνε αυτά τα μαγαζιά που βλέπουμε στο Instagram και στο TikTok, από εκεί τα μαθαίνουμε κιόλας. Mm-hmm. Και πάρα πολύ ωραίο καφέ. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο καφέ, από τους πιο ωραίους καφέδες που έχω δοκιμάσει.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Εδώ.
0: Next.
3: Λοιπόν, ένα μπεργκεράδικο, το οποίο δοκίμασα και το ανέβασα και στο TikTok προχθές, κάτι τέτοιο. Uh-huh. Το οποίο μου έλεγαν πάρα πολύ όλοι να το δοκιμάσω, και είναι από τα τρία πιο γνωστά στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Μπορώ να πω ότι μιλάει πάρα πολύς κόσμος για αυτό.
0: Yeah,
3: είναι το Nob Burger που βρίσκεται στο Παγκράτη. Uh-huh. Και είναι βραβευμένο το μαγαζί αυτό. Έχει, νομίζω, τρεις κωδικούς. Και είναι από τα μπεργκεράδικα που λειτουργούν με λίγους κωδικούς. Πάρα πολύ ποιοτικό μπέργκερ. Το συγκεκριμένο μαγαζί το κατατάσσω στο μυαλό μου, είναι το νούμερο ένα μπεργκεράδικο από τα μπέργκερ που έχω φάει συνολικά. Και έχω φάει πάρα πολλά μπέργκερ στη ζωή μου, το ξέρετε αυτό.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε. Πώς το είπαμε? Παγκράτη,
3: είναι το Nob. Nob, Nob, Nob. Ερατοσθένους 3 στο Παγκράτη.
0: Μάλιστα.
3: Και ένα μαγαζάκι τώρα. Έτσι, καταγράψτε ένα μαγαζάκι λοιπόν στην Νέα Φιλαδέλφεια. Και από εδώ είναι η Νέα Φιλαδέλφεια, αρκετά ανεβασμένη περιοχή. Έχει ωραία μαγαζάκι για βράδυ, έχει αρκετά. Είναι το Μπαρσόλ, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του 2010 και πρόσφατα έκανε και τα εγγένεια, 15 χρόνια. 2010-2011 άνοιξε, εκεί έκανε τα εγγένειά του πρόσφατα. Έχει πάρα πολύ ωραία κοκτέιλς. Και είναι από τα πιο signature μαγαζιά της Νέας Φιλαδέλφειας, που μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό που λέει και η κοπέλα μου και με έχει φάει με αυτό, μαζεύει καλό κόσμο και ωραίο. Τι είναι ο καλός και ωραίος κόσμος, ρε παιδιά μου, πείτε. Δεν έχω καταλάβει.
0: Ινσταγραμμικός.
1: Της ταξιός μας, θα πω εγώ.
3: Της ταξιός μας, μπράβο Κατερίνα, μπράβο. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 4 στη Νέα Φιλαδέλφεια, λοιπόν.
0: Σούπερ, σούπερ, σούπερ. Καταπληκτικά, Ορφέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσει υπέροχα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το ίδιο θα κάνουμε κι εμεί.
3: Βέβαια.
0: Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα στο Mad Drive. Thank you, man.
4: Yeah. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: 30 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Mad Drive της Παρασκευής με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και Κατερίνα, μεγάλη ανατροπή εχθές στο World Cup στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Το ατύχημα της παγκόσμιας πρωταθλητρίας. Η Γερμανία, η ομάδα που έχει κερδίσει στον πρώτο της αγώνα σε αυτό το World Cup 7-1 στο opener, υπέστη εντυπωσιακή ήττα 2-1 από το Εκουαδόρ. Έχουν ωραίες μπανάνες εκεί. Τουρκία, η Τουρκία 3-2 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά οι Αμερικάνοι γελούν τελευταίοι. Ολλανδία 3-1 την Τινησία. Ενώ η Ιαπωνία, η Σουηδία 1-1, αλλά και οι δύο προκρίνονται. Σήμερα κόντρα Μπαπέ και Χάλαντ, δηλαδή Γαλλία versus Νορβηγία στη Βοστόνη στις 9 το βράδυ.
1: Και τα κορίτσια θα μιλήσω εγώ τώρα και θα τους πω ότι το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York είναι on tour και έρχεται αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Χόντο Σέντερ Καλυθέας 10 με 1 και στα Χόντο Σέντερ Γλυφάδας 2 με 5 και σε προσκαλούν να γνωρίσεις από κοντά τη νέα beauty αιμονή.
0: Και εγώ για τα κορίτσια μας θα μιλήσω, που μπορούν να μεταμορφώσουν το βλέμμα τους με τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York, με tubes που αγκαλιάζουν κάθε βλεφαρίδα και σύνθεση εμπλουτισμένη με καστορέλαιο. Sway Butter αφαιρείται σε 3 δευτερόλεπτα με ένα πέρασμα με χλιαρό νερό.
1: Exclusive Beauty Activations και Glam Moments σε περιμένουν το Σάββατο

0: αγνοούμενη, αυξάνοντας την ανησυχία για περισσότερα θύματα. Με μια μαχαιριά στην καρδιά δολοφονήθηκε ο 15χρονος στην Καλλιθέα, έπειτα από την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο ανήλικος έφερε τραύμα στη θωρακική χώρα, ελάχιστα κάτω από την καρδιά. Το τραύμα είχε φορά από κάτω προς τα πάνω και αποδείχθηκε θανατηφόρο. Προφυλακίστηκε ο 43χρονος Σκοπιανός μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν ενοικιαστής του θύματος και έχει ομολογήσει την πράξη του, εμφανίστηκε μεταμελημένος κατά την απολογία του, η οποία διήρκησε περισσότερο από 2 ώρες. Ο Χάρι Στάιλ σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβαζε το πανό μιας Ελληνίδας θαυμάστριας από το κοινό, το οποίο έγραφε πως πούλησε φωτογραφίες των ποδιών της για να μπορέσει να παραβρεθεί στο live. Συγγνώμη μου, αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή, είπε αποσβολωμένος ο Σταρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε 1 ώρα.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
2: Welcome to Pantathlon Break.
3: Post the game. Play στο Mad Radio 106,2. Το Pantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournaments συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση.

0: έκπτωση για τα μέλη στη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Παρασκευής. Ο καιρός αύριο στη Μεγάλη Πόλη, αύριο και την Κυριακή. Έθριος με 34, 33, 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα αύριο και την Κυριακή έθριος με 36 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και στη Ρόδο αύριο και την Κυριακή έθριος ο καιρός με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Εσύ φίλοι μου, ανεξαρτήτως καιρού, επειδή πρέπει να είσαι παντός καιρού, άκουσε με καλά. Αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας για τη ομορφιά. Δεν πρέπει να αγχώνει να αποκλείει να σημαίνει διάλεξη ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild έχεις όλα. Καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία, πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα trend, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Skouras Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Mother Fluffer Cloud Blush and Bronzer, που πραγματικά με έχει ξετρελάνει. Blush and Bronzer που χαρίζουν απαλό και buildable χρώμα. The perfect flash of color on the cheeks. Το απαλό matte φινίρισμα δημιουργεί ένα soft focus και blurring καφέ, εμπλουτισμένο με cacao seed butter και βιταμίνη ε για θρέψη της επιδερμίδας. Διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις, blush και μία απόχρωση bronzer.
0: Αυτό θέλω, Κατερίνα.
1: Θα στο πάρω.
0: Το Mother Fluffer.
2: Let's drive. Mother Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψήφα.

0: Mad Drive της Παρασκευής. Και αν είναι hot, είναι εδώ και είσαι μέσα. Το hot story της ημέρας δεν είναι μόνο αθλητικό, είναι ανθρώπινο, Κατερίνα. Μετά την επιστροφή του Neymar στην ομάδα της Βραζιλίας, μετά από 981 μέρες εκτός λόγω τραυματισμού, ο Βραζιλιάνος Superstar ανέρτησε στο Instagram «Remember who you are», την ίδια φράση που χρησιμοποίησε ο φίλος του, Lewis Hamilton, μετά την νίκη του με Ferrari στην Βαρκελόνη. Showbiz hot story της ημέρας, Taylor Swift και Travis Kelce, ο γάμος στο Madison Square Garden. Βγήκε η άδεια σήμερα για 2 έως 4 Ιουλίου για κλείσιμο των δρόμων γύρω από το Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη και όλα δείχνουν τη βραδιά 3 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη για το γάμο της χρονιάς.
1: Και επειδή είναι σπίτι που μοσχοβολάει, θα σου πω εγώ το δικό μου, κάνει όλη την ατμόσφαιρα πιο cozy, σου κρατάμε τα πιο εύκολα tips για να το πετύχεις χωρίς κόπο.
0: Για πες, γιατί η μυρωδιά, ξέρεις, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φετίχ.
1: Πρώτο tip. Φυσικά αρωματικά, βράση φλούδες από λεμόνι, πορτοκάλι με λίγη κανέλα και το σπίτι θα γεμίσει σούπερ φρέσκο άρωμα. Επίσης, αναερίζεις πρωί και βράδυ για λίγα λεπτά, ο αέρας ανανεώνεται και δεν μένουν μέσα οι βαριές μυρωδιές της ημέρας. Και μην ξεχνάς τα υφάσματα του σπιτιού. Κουρτίνες, μαξιλάρια, ρηχτάρια. Αν είναι καθαρά και μυρίζουν φρεσκάδα, αλλάζει όλος ο χώρος.
0: Συμφωνώ. Το μυστικό είναι λοιπόν μικρές κινήσεις παντού και όχι υπερβολές.
1: Ακριβώς. Βάλε και μερικά διακριτικά σημεία αρώματος, όπως ένα κερί, ένα diffuser ή αρωματικά σακουλάκια και το σπίτι σου θα μυρίζει υπέροχα όλη την ημέρα.
0: Και μια και λέμε για αρώματα και μυρωδιές, και όταν πάμε να βγούμε, δεν χρειάζεται 2 κιλά άρωμα τώρα που είναι και καλοκαίρι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, χρειάζεται.
0: Όχι υπερβολές.
1: Λίγο πίσω από τα αυτιά, λίγο στους καρπούς, δηλαδή αυτό, όχι.
0: Μόνο εκεί. Αυτιά και καρπούς το άρωμα.
1: Ναι.
0: Μόνο,
1: ναι, εκεί είναι σωστό. Και πίσω από το αυτί και στους καρπούς, από την εσωτερική πλευρά. Εκεί μυρίζει πιο έντονο.
0: Εγώ βάζω και κάπου αλλού, δεν ξέρω αν είναι σωστό.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Ακριβώς στις 8 ξεκινάμε δυνατά το weekend με το The Mix with Pitcher. Μια ώρα με dance μουσική.
0: Μείνε εδώ στις 9 ο Coyote, 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, 12 Χούλιο στη 1 ο Tiësto.
1: Ο Πέτρος επιστρέφει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί και την Κυριακή στις 12 με το νούμερο 1 Countdown στην Ελλάδα. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες.
0: Μην το χάσεις με τίποτα.

0: Radio.
1: Welcome to Fantaflon Break.
2: Δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει συζητηθεί περισσότερο από το GTA 6. Η Rockstar ετοιμάζεται να παραδώσει το πιο φιλόδοξο project στην ιστορία του gaming, επιστρέφοντας στη Vice City με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο κόσμος του GTA 6 υπόσχεται να είναι πιο λεπτομερής, πιο χαοτικός και πιο ζωντανός, με μια ιστορία που θα μας κρατήσει κολλημένους για εκατοντάδες ώρες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το τρέιλερ έσπασε κάθε ρεκόρ και η αναμονή έχει φτάσει στο απροχώρητο. Κάθε μικρή πληροφορία που διαρρέει γίνεται viral μέσα σε δευτερόλεπτα. Πάρτε τη φάντα σας και ετοιμαστείτε, γιατί το 2026 το Vice City θα είναι το σπίτι σας. Έρχεται και στο Xbox Series XS.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10-1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2-5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
5: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Hosts, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
6: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
3: City Unity College.
2: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
3: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Mad Radio 106,2.
8: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
9: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, το online κομμάτι του Fantathlon. Ολοκληρώνεται και τώρα ήρθε η ώρα για το μεγάλο physical LAN event του. Το Σάββατο 27 Ιουνίου δίνουμε ραντεβού στα Village Cinema στο The Mall Athens. Εκεί θα ζήσουμε live tournament σε Forza, Call of Duty και Halo. Θα γνωρίσουμε από κοντά τους κορυφαίους YouTuber και φυσικά η Fanta θα μοιράσει πλούσια gaming δώρα. Wanda Live Action, μπες στο site, μάθε τα πάντα και έλα να γίνεις μέρος της μεγαλύτερης gaming γιορτής. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
10: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
11: With pizza.
10: In the mix. Let's get started.
12: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
13: Saturday, Sunday, what?
14: Το πάρτι ξεκινάει.
15: This is The Mix.
16: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
17: Γεια σου Πέτρο.
12: I see you.
17: Γεια σου Πέτρο.
12: Και σήμερα σε βάζω σε weekend.

0: The weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Πέτρο.
2: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.
3: Είναι τα Mad Weekend.

0: μόνο για σένα, μόνο εδώ. Ένα ακόμη weekend απλώνεται μπροστά μας. Το τελευταίο weekend του Ιουνίου. Κάποιοι κλείνουν σιγά σιγά τις υποχρεώσεις και ετοιμάζονται να απολαύσουν το καλοκαίρι. Κάποιοι έχουμε ακόμη κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Κάποιοι σχεδιάζουμε από τώρα τις διακοπές του Αυγούστου. Σχεδιάζουμε σε ποιο σκάφος και σε ποιο εξοχικό φύλλον θα πάμε. Εσένα που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: The hottest music in the mix. In the mix. Pizza.
2: Peter.
1: Petros.
2: Everybody is here.
1: Music sounds better with you.
2: The mix with Peter.
0: Summer is on.

0: is The Mix, where I mix the good stuff. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα in a mood for a party. Αν εσύ θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, ακού το ολοκαινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: We got the hits in the mix. In the mix with Peter. That's what I love, love about radio. The hottest dance music. Keep it locked. In the mix. The mix with Peter. It's so good.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the
2: mix. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other? With Peter live in the mix.
2: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
3: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
4: Γεια σου Πέτρο.
5: Γεια σου Πέτρο.
2: Welcome back.
4: Γεια σου Πέτρο.
2: Hey beautiful.
5: Γεια σου Πέτρο.
6: Γεια σου Πέτρο.
2: Ήρθε η ώρα να μπεις δυνατά σε weekend mode.
7: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 102,6.

weekend. Ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε μέσα στην εβδομάδα που έρχεται τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Time flies when you're having fun. Η θερμοκρασία είναι πλέον σταθερά πάνω από τους 30 και αυτό μας οδηγεί στις παραλίες, σε πισίνες

0: τα μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Αυτό το weekend, the biggest hitmakers in music today. Και αυτό το weekend έρχεται εδώ το The Hits Hot 40 με 40 τεράστιες επιτυχίες. Μην το χάσεις με τίποτα.
1: The mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία.

0: κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγγας and Like Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Welcome to Pantathlon Break.
2: Το Summer Game Fest που είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer είναι εδώ. Ο Jeff Keighley συγκεντρώνει όλες τις μεγάλες εταιρείες έκδοσης σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες πρεμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Από indie διαμάντια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbusters, το Summer Game Fest είναι το μέρος που θα μάθουμε τι θα παίζουμε τους επόμενους μήνες. Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το ίντερνετ παγώνει κυριολεκτικά για να δεις τα νέα thriller. Συντονίσου, ετοίμασε μια φάντα και απόλαυσε το θέαμα, γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
1: Σάββατο

0: στην κορυφή.
1: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Game on στο Fanta Game Break. Το Fantathlon αφήνει για λίγο πίσω τις οθόνες μας και μεταφέρεται live στον πραγματικό κόσμο. Σημειώστε ημερομηνία, Σάββατο 27 Ιουνίου, Village Cinema στο The Mall Athens. Η ένταση ανεβαίνει με επικές αναμετρήσεις, influencers και δώρα που δεν υπάρχουν. Σκάνανε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta, δες όλο το πρόγραμμα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο gaming event της χρονιάς από κοντά. Wanda Epic Prizes. Η Fanta σε περιμένει εκεί. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.

0: Radio 106,2.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9.

0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Welcome to Fantaflon Break.
2: Το Cyberpunk 2077 πέρασε δύσκολη αρχή. Αλλά με το Phantom Liberty κατάφερε να αλλάξει την κουβέντα γύρω του. Για συνέχεια, το ασφαλές είναι να μιλήσουμε για το Project Orion, δηλαδή το επόμενο μεγάλο Cyberpunk game που βρίσκεται σε ανάπτυξη στη City Project Red. Δεν μιλάμε ότι είναι Phantom Liberty sequel με ημερομηνία, γιατί έχει ανακοινωθεί έτσι. Λέμε ότι το σύμπαν του Cyberpunk συνεχίζεται και ότι Night City παραμένει ένα από τα πιο δυνατά settings των τελευταίων χρόνων. Το Project Orion αναπτύσσεται με έντονη συμμετοχή της City Project Red στην Βόρεια Αμερική, κάτι που μπορεί να δώσει ακόμα πιο αυθεντική, αστική αίσθηση στο επόμενο Cyberpunk. Και αυτό ανεβάζει το ενδιαφέρον.
1: Mad Dance Mix στο Mad Radio 106,2. Στα DEX, ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mat.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Welcome to Fantathlon Break.
1: Post the game. Play στο Mad Radio 106,2. Το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournaments συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.